Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

у меня что Пократы.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Στο Πεκίνο είναι στραμμένο το παγκόσμιο ενδιαφέρον αφού το σημερινό τέτατετ Donald Trump Xi Jinping ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντάται με τον Κινέζο ομόλογό του σε ένα διπλωματικό μπραντεφέρ μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Αν και έχει δηλώσει πως δεν χρειάζεται την βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θεωρείται βέβαιο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη, ώστε να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι προς το συμφέρον και του Πεκίνου, καθότι είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου του Ιράν. Ωστόσο, εξίσου βέβαιο θεωρείται ότι ο Xi Jinping θα ζητήσει ανταλλάγματα προκειμένου να πιέσει την Τεχεράνη. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν στην συμβολή της Κίνας για άρση του αδιεξόδου όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν στο ταξίδι του και επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες εχμής. Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθεί ακόμη το φλέγον θέμα του εμπορίου. Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρατείνουν την μονοετή δασμολογική ανακοχή για να επιδιώξουν αύξηση των εμπορικών του συναλλαγών. Μείζον ζήτημα θα αποτελέσει και η τεχνολογία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει από την κινέζικη κυβέρνηση να ανοίξει τη χώρα σε αμερικανικές επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι και ο λόγος που συνοδεύεται από μια μεγάλη ομάδα κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου, όπως ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Εκτός από οικονομικά θέματα και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα συζητηθούν και άλλα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, με σοβαρότερο αυτό της Ταϊβάν. Επί του συγκεκριμένου, η Ουάσιγκτον στέλνει μεικτά μηνύματα αφού από τη μια έχει εγκρίνει εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ προς την Ταϊβάν και από την άλλη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να την υπερασπιστεί σε περίπτωση κινέζικης επίθεσης. Πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν για τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance λίγα 24 ώρα αφού το πρόεδρος Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή πως η κόκκινη γραμμή την οποία θέτει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απλή. Να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουν μπει ασφαλιστικές δικλείδες ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, μέλος της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δηλώνει πως κατά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν δύο βασικά αιτήματα, το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε ποσοστό 60%. Ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον προθυμοποιήθηκε να αποδεσμεύσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν εάν η Τεχεράνη συνεργαστεί με τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει την Βουλή των Ελλήνων κατόπιν πρόσκλησης που του απίφθινε ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου Νικήτας Κακλαμάνης. Πρόκειται για την πρώτη φορά του που πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνεί την Βουλή των Ελλήνων από το 2010. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να στείλει σημαντικά μηνύματα για την σχέση της Κυπριακής και της ελληνικής κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας την αποστολή φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο από την Ελλάδα μετά την επίθεση στο ακροτηρί. Αναμένεται επίσης να αναφερθεί στις κοινές εθνικές επιδιώξεις Κύπρου και Ελλάδας με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, ενώ θα ευχαριστήσει την Αθήνα για τις σταθερές θέσεις αρχών και την στήριξη στο Κυπριακό για μια λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Η προσφώνηση της Βουλής των Ελλήνων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 7 το απόγευμα. Ευκαιρία στον διάλογο αποφάσισαν να δώσουν τα μέλη του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων, τα οποία διαφωνούν με τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης για τον αυτόδη πυρετό, ως επίσης και με την απόφαση για μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος στο χαλούμι. Σε δηλώσεις ύστερα από συνεδρίαση στην Χειροκυντία, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Νεόφυτος Νεοφύτου ανέφερε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της συνάντησης είναι αρνητικά, τότε τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων θα προχωρήσουν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η υπόθεση απαγωγής παιδιού από τον πατέρα του διερευνά η αστυνομία στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τις αρχές, ο πατέρας, που είναι Τουρκοκύπριος 29 ετών, εισήλθε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές και άρπαξε δια της βίας το αγοράκι από το σπίτι της 35χρονης Βρετανίδας μητέρας του. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για να εντοπίσει τον πατέρα, εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση βίας στην οικογένεια. Το ζεύγος διέμενε στο παρελθόν στις κατεχόμενες περιοχές και μετά από καταγγελία για βία στην οικογένεια, η Βρετανίδα και το παιδί της βρήκαν καταφύγιο στις ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα, αφού εκτιμάται ότι ο 29χρονος Τουρκοκύπριος πιθανόν να διέφυγε στα κατεχόμενα. Προειδοποίηση για κινητοποιήσεις απίφθινε ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ζητώντας παράταση του διατάγματος του Υπουργού Μεταφορών όσον αφορά την έκδοση αδειών βιτιοφόρων. Ύστερα από σύσκεψη των πρατηριούχων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σάβας Προκοπίου ανέφερε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών απέστειλε επιστολές για ακινητοποίηση των βιτιοφόρων μέχρι τις 20 Ιουνίου, εάν δεν γίνουν κάποιες ενέργειες και οδηγηθούν τα βιτιοφόρα για επιθεώρηση. Είπε ότι ζητείται η παρέμβαση του Υπουργού Μεταφορών για επίλυση του προβλήματος και πεντάχρονη παράταση, ώστε να αποφευθεί η ταλαιπωρία. Διεμήνησε μάλιστα ότι εάν οι πρατηριούχοι δεν εισακουστούν, τότε θα προχωρήσουν σε δραστικά μέτρα, πιθανόν στις αρχές Ιουνίου. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 3:45 τα ξημερώματα σήμερα 5η 14 Μαΐου, όταν λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε σωματείο στη Λαγκατάμια. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της δύναμης και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου κατέσβησαν τη φωτιά η οποία προκάλεσε εκτεκταμένες ζημιές εντός του υποστατικού. Περαιτέρω εξετάσεις για τα ακριβή αίτια της φωτιάς θα διενεργηθούν σήμερα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου είχε ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για κάποιες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον Κυπριακό και το ενδεχόμενο πρωτοβουλειών από τον Γενικό Γραμματέα, και είχε ζητήσει τότε να μην δημοσιοποιηθεί οτιδήποτε, δήλωσε στο ράδιο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στεφάνος Στεφάνου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είχε κληθεί να σχολιάσει την αποκάλυψη του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι επίκειται πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό πριν το τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Στεφάνου, αυτό που έχει σημασία είναι να διαφυλαχθούν όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα από το 2008 μέχρι και το Κράν Μοντανά. Αναφερόμενος στην προεκλογική εκστρατεία και τους στόχους του ΑΚΕΛ, ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι η ενίσχυση της αριστεράς θα λειτουργήσει καταλυτικά στην Βουλή για την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και την προώθηση πολιτικών για προσιτή στέγη, προστασία των δανειοληπτών από τις τράπεζες και γενικότερα των δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ελεγκτικής υπηρεσίας στον Δήμο Πάφου με το κλιμάκιο των λειτουργών που εγκαταστάθηκε από τα τέλη Μαρτίου στο Δημοτικό Μέγαρο να επεκτείνει πλέον το πεδίο ελέγχου του τόσο στον Χιτά Πάφου όσο και στο Πολύκροτο Σάπα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου έδωσε πρόσφατα οδηγίες για διεύρυνση της έρευνας μετά τις νέες καταγγελίες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου προς την εταιρεία Χελέκτορ. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι το τετραμελές κλιμάκιο της ελεγκτικής υπηρεσίας θα παραμείνει στην Πάφο για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε αποφάσεις και χειρισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου που φτάνουν χρονικά μέχρι και το 2015 όταν ανέλαβε την Δημαρχία ο Φέδωνας Φέδωνος. Η εκπρόσωπος της ελεγκτικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ είχε ξεκαθαρίσει ότι παρότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου, οποιοδήποτε νέο στοιχείο ή καταγγελία προκύπτει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα εξετάζεται κανονικά από την υπηρεσία. Και ακριβώς αυτό φαίνεται να συμβαίνει τώρα με τις υποθέσεις του ΧΙΤΑ και του ΣΑΠΑ. Καταλυτικό ρόλο στην επέκταση της έρευνας διαδραμάτισαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις για οφειλές του Δήμου Πάφου προς την Χελέκτορ ύψους περίπου 400.000 ευρώ. Η ελεγκτική υπηρεσία στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της και στο Συμβούλιο του ΧΙΤΑ, του οποίου προέδρευσε ο ενεργεία Δήμαρχος Φέδωνας Φέδωνος. Παράλληλα, πρόθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι να ανοίξει εκ νέου φακέλους που σχετίζονται με το ΣΑΠΑ, παρότι οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν πλέον μεταφερθεί στον ΕΟΑ Πάφου. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες 13 Μαΐου στο Δημοτικό Μέγαρο υπό την Προεδρία του Δημαρχεύοντος Άγγελου Νησιφόρου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι 4 δήμαρχοι της επαρχίας Πάφου καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων επαρχίας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων κυρία Αντωνία Θεοδοσίου, η κυρία Νατάσα Μιχαηλίδου και ο Αλέξανδρος Οριέτας, εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animal Aid. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας Πάφου. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, χαιρετίζοντας τη σύσκεψη, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει οικονομικά την όλη προσπάθεια με ποσό ύψους 250.000 ευρώ. Ο Δημαρχεύων κατά την τοποθέτησή του εξέφρασε την επιθυμία να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε το καταφύγιο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027. Τα έργα ανακατασκευής της κεντρικής λεωφόρου Μακαρίου που συνδέει την Πάφο με τα Κονιά υλοποιούνται με βάση τα χρονοδιαγράμματα και οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους 2 μήνες, υποστηρίζει ο Αντιδήμαρχος Κονιών Κυριάκος Κυριάκου. Οι βασικές τεχνικές εργασίες για την διαπλάτηση του γεφυριού βρίσκονται, όπως είπε, σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα προς ΣΕΣΕ οι εργασίες θα μετακινηθούν στην δυτική λωρίδα κυκλοφορίας. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, όταν ξεκινήσουν οι εργασίες στην Δυτική Λωρίδα, θα αλλάξει και η οδική όδευση των οχημάτων, τα οποία θα μπορούν να κινούνται από τον κυκλικό κόμβο προς τα Κονιά και θα κλείσει η κάθοδος. Ο κύριος Κυριάκου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδιαίτερα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία. Θα ξεπεράσουν τους 400 οι φοιτητές του AUB Μετιτερανέο στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, υποστηρίζει ο υπεύθυνος της διοίκησης του Πανεπιστημίου Γιάννης Άνθης, το οποίο συμπληρώνει 3 χρόνια παρουσίας του στην Πάφο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Άνθης διευκρίνησε ότι όλοι αυτοί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου είναι με φυσική παρουσία που σπουδάζουν και όχι εξ αποστάσεως. Αναφερόμενος στους μακροπρόθεσμους στόχους του AUB, τόνισε ότι σε βάθος δεκαετίας οι φοιτητές θα φτάσουν τις 2.000. Στασιμότητα επικρατεί στον σχεδιασμό για τον κατασκηνωτικό χώρο στην πόλη Χρυσοχούς. Από τον περασμένο Οκτώβριο που υπογράφηκε το συμβόλαιο με την εταιρεία, μέχρι σήμερα δεν έγινε οποιαδήποτε ουσιαστικά εργασία για την επαναλειτουργία του, όπως προβλέπουν τα σχέδια. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις πρόνοιες του συμβολέου, η εταιρεία θα πρέπει να επαναλειτουργήσει τον χώρο σε διάστημα 24 μηνών, καταβάλλοντας ετησίως στον Δήμο το ποσό των 150.000 ευρώ. Μετά την παρέλευση 8 μηνών στον χώρο δεν έγινε οποιαδήποτε εργασία, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε παράγοντες της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την τύχη του έργου. Πέραν του 30% είναι οι απώλειες που καταγράφονται στα ξενοδοχεία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εκτιμά ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης. Από την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί, είπε, δεν επηρεάζεται μόνο αυτή η σεζόν, αλλά και η επόμενη. Αυτή την περίοδο, είπε, κλείνονται συμφωνίες για το 2027 και οι τουριστικοί οργανισμοί ασκούν πιέσεις για περαιτέρω μείωση τιμών, γεγονός που θα επηρεάσει την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο κύριος Μιχαηλίδης χαρακτήρισε μεγάλο πλήγμα την διατήρηση της οδηγίας για την Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας ότι περιορίζει τις κρατήσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες. Αισιόδοξο χαρακτήρισε το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες, παρά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί, διατηρούν τα πτητικά τους προγράμματα προς την Κύπρο. Αναφερόμενος στα αιτήματα του κλάδου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ τόνισε ότι αναμένουν από την κυβέρνηση να εξαγγείλει την επιδότηση της απασχόλησης των ξενοδοχοϋπαλλήλων για τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς χαρακτηρίζει υπέρογκο το ποσό που επομίζεται για την εργοδότηση ναυαγοσωστών στις παραλίες της περιοχής και ζητά από το κράτος να μειώσει το μερίδιο που καλύπτει. Ο αντιδήμαρχος του Πομού Ανδρέας Διονυσίου χαρακτήρισε άδικο να καλείται ο Δήμος να καταβάλει ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για την εργοδότηση ναυαγοσωστών, τονίζοντας ότι θα πρέπει το κράτος να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Σε εκστρατεία ψεκασμών για την καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2026. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και κατόχους υποστατικών που βρίσκονται εντός των οριών ευθύνης του ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από διορισμένο ιδιώτη υπεργολάβο υπό την επίβλεψη αρμόδιου λειτουργού της υπηρεσίας του ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ. Όπως διευκρινίζεται, οι ψεκασμοί θα καλύπτουν αποκλειστικά τα δημόσια φρεάτια λιμάτων και παράλληλα ο οργανισμός καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν την ίδια περίοδο σε καθαρισμό και ψεκασμό των φρεατίων της ιδιωτικής υπονόμου και του φρεατίου σύνδεσης των υποστατικών τους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, πολλά το γλουσκεύει που βρίσκεται στην λεωφόρο Ακαμαντίδος 25, 200 μέτρα από το περίπτερο Time Out και φούρνο Ζορπάς μπρος Χλωράκα στην Πάφο, και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή μας. Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: η κατάσταση στο Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο που είναι σε εξέλιξη. Σφοδρό κύμα επιθέσεων με ντρόνους εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Διαφωνία με το πακέτο στήριξης για τον αυτόδη πυρετό εκφράζει ο Σύνδεσμος η Φωνή των Κτηνοτρόφων. Αντιδράσεις προκαλεί απόφαση για μείωση του ποσοστού Αιγινού και πρόβιου γάλακτος στο χαλούμι. Σε συναγερμό οι αρχές για την καταγγελία για αρπαγή ενήλικου παιδιού από τον Τουρκοκύπριο πατέρα του στην Λεμεσό. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 2622 2240 και 2622 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 336 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες την επικαιρότητα σήμερα. Να κάνουμε αρχή με την αλήθεια. Το σχέδιο έγινε παράθυρο. Από το ίσως έχουμε σχέδιο λύσης στο παράθυρο ευκαιρία σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Νέα σύγχυση από τον πρόεδρο για το Κυπριακό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε αρχικά για πιθανό σχέδιο λύσης μέχρι το τέλος του έτους και λίγες ώρες μετά επιχείρησε αναδίπλωση μιλώντας απλώς για παράθυρο ευκαιρίας. Η κυβέρνηση φαίνεται να μετατρέπει μια περιορισμένη κινητικότητα στο Κυπριακό σε επικοινωνιακή υπερβολή χωρίς πραγματικά δεδομένα. Τι άλλαξε για να υπάρχουν τέτοιες εκτιμήσεις? Άνοιξαν οδοφράγματα? Αποδέχτηκε η πλευρά μας όλες τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Χιουρμάν ή μήπως ο Τουρκοκύπριος ηγέτης της απέσυρε? Η ίδια σύγχυση είχε εμφανιστεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως ότι λύθηκε το υδατικό, ότι τέλος του 25 θα μπει η Κύπρος στην Σέγγεν ή ότι στενός συνεργάτης του Τραμπ συναντήθηκε μυστικά με τον κύριο Χριστοδουλίδη για να συζητήσουν το υπουργικό που θα διόριζε ο πρόεδρος της Αμερικής. Αναφέρει η αλήθεια. Στην πρώτη σελίδα επίσης, κενό γράμμα χωρίς διευκρινήσεις, τα ποσά των αποζημιώσεων, τελευταία επιλογή κινητοποίησης. Δεν έχει κατατεθεί κατάλογος με τις κατηγορίες των ζώων και τα ακριβή ποσά που θα δοθούν για το καθένα. Η δυσοσμία άρχισε να φτάνει στα σπίτια, δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές για σωστή ταφή των ζώων που θανατώθηκαν. Μία είναι η κυβέρνηση, απαντά Χριστοδουλίδης, κάνοντας γαργάρα την υπόσχεση που έδωσε στους κτηνοτρόφους. Ακόμη, γκανγκστερική απαγωγή βρέφους. Ο Τούρκος πατέρας έδρασε με τη βοήθεια συνεργού και κατάφερε να επιστρέψει στα κατεχόμενα. Ο δράστης ανάρτησε βίντεο με το γιο του, θριαμβολογώντας για το κατόρθωμά του, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν για επιστροφή του μωρού στη μητέρα του. Γαλλία, πέθανε επιβάτης κρουαζιερόπλοιο, υποψία επιδημίας γαστρεντερίτιδας, σε καραντίνα 1.700 άτομα. Eurostat, αυξήθηκε η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου στην Κύπρο κατά 1,67% σε σχέση με μείωση 3,73% το 2025. Οδόφραγμα, λειτουργοί του τμήματος Τελωνίων εντόπισαν πέραν των 208.000 σε όχημα ζεύγους Τουρκοκυπρίων. Ο Τραμπ στην Κίνα, τον περίμενε θερμή υποδοχή με κόκκινο χαλί στο επίκεντρο των συζητήσεων η Μέση Ανατολή. Ξεφεύγει επικίνδυνα το κρατικό μισθολόγιο, η κυβέρνηση αγνώρισε τις προτάσεις του Δούνου του, στο οποίο η ίδια αποτάθηκε. Μετά από τριετή διόγκωση του προβλήματος, ο Υπουργός Οικονομικών τάζει εξορθολογισμό του μισθολογίου και συγκράτηση του ρυθμού αύξησής του. Και στο αθλητικό έθνο της εφημερίδας, το επίπεδο ανεβαίνει, ο λόγος για την Ομόνοια. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε στην Χαραυγή. Με τις τράπεζες και τα φάουντς ξανά η κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παγώνει την νομοθεσία του ΑΚΕΛ για προστασία δανειοληπτών πριν από εκπίσεις. Για εξυπηρέτηση μεγάλων τραπεζικών συμφερόντων σε βάρος της κοινωνίας, καταγγέλει το ΑΚΕΛ την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη μετά τη νέα παρέμβαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για μπλοκάρισμα της εφαρμογής της νομοθεσίας που κατοχυρώνει το δικαίωμα δανειοληπτών και εγγυητών σε ουσιαστική πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Η νομοθεσία που εγκρίθηκε δύο φορές από τη Βουλή ύστερα από πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ προβλέπει δυνατότητα αναστολής εκποίησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε περιπτώσεις καταγγελιών για κατακριστικές ρήτρες ή αμφισβήτησης απαιτήσεων τραπεζών και φάουντς. Ακόμη στην κεντρική σελίδα της εφημερίδας στη φωτογραφία, δυναμικό και νεανικό παρόν της Λεμεσού για ενισχυμένο ΑΚΕΛ. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ο Αβέροφ κάλεσε τους Ισραηλίτες να συνεχίσουν τον πόλεμο στο Ιράν. Τι λέει η πρόεδρος του DC. Παρατείνεται και επεκτείνεται η έρευνα στο Δήμο Πάφου υπό το φως των νέων καταγγελιών που έγιναν για το χιτακέ της οφειλές προς την Χελέκτορ. Ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου έδωσε οδηγίες στο κλιμάκιο να επεκτείνει τις έρευνες για το χιτά και το ΣΑΠΑ. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση, διοίκηση και δεσμοφύλακες, εκτός ελέγχου φαίνεται να οδηγείται η κατάσταση στις κεντρικές φυλακές με την Πανκύπρια Συντεχνία Ισότητα να εξαγγέλει 24ωρη απεργία, υποστηρίζοντας ότι το ποτήρι ξεχύλισε. Πλαίσιο δράσης και διεκδικήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ προειδοποιεί για απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και υποχώρηση των συλλογικών συμβάσεων κάτω από το 50%. Χαλούμι ΠΟΠ δεν εξυπηρετείται διασφάλιση του ΠΟΠ με τη μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος, καταγγέλουν οι αγροτικές οργανώσεις. Η νέα πρωτοβουλία στο Κυπριακό επιτάσσει ισχυρό ΑΚΕΛ για να σπρώξει προς τη λύση. Η υποεκόλαψη συνεργασία ΔΣΥ-ΔΙΚΟ-ΕΛΑΜ επιβάλλει εγρήγορση και δυνατό ΑΚΕΛ. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια καθόρισε αυτά που θέλει ο Χένινγκ Μπέργκ. ΑΕΚ, ο πρόεδρος Άντρος Καραπατάκης, καθορίζει το αύριο. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε για τη συνέχεια στον Φιλελεύθερο. Ιδού πόσα θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι, γράφει ο Φιλελεύθερος στον κύριο τίτλο. Οικονομική ανάσα μετά την καταστροφή από τον αυθόδη πυρετό. Όλες οι εγκεκριμένες αποζημιώσεις θα καταβληθούν αποκλειστικά με τη μορφή άμεσης χρηματικής πληρωμής στους λογαριασμούς των πληγέντων κτηνοτρόφων. Στα 35,6 εκατομμύρια η συνολική αποζημίωση για τις 112 μονάδες που επλήγησαν από τον αυθόδη πυρετό. Αναλυτικά στον Φιλελεύθερο, οι νέες τιμές με αυξημένα ανώτατα όρια και αναδρομική ισχύ από τον Φεβρουάριο. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σύγκρουση για αποστράγγιση στη λίμνη Παραλιμνίου. Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλουν απειλή για τον προστατευόμενο υγροβιότοπο Natura 2000, ενώ ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας υπερασπίζεται τις παρεμβάσεις επικαλούμενος δημόσια υγεία, λατότητα και διαχείριση υδάτων. Ομολογία σοκ στη δίκη για το διπλό φωνικό. Ο κατηγορούμενος άλλαξε στάση στο κακουργιοδικείο και παραδέχτηκε τις κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης, προκαλώντας νέα τροπή στη διαδικασία. Πάνε για απεργία στις κεντρικές φυλακές, ρήξη με τη διεύθυνση. Αντιδράσεις για τη μείωση της ποσόστοσης στο χαλούμι. Αγροτικές οργανώσεις και εγωπροβατοτρόφοι διαφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει την ποσόστοση στην παρασκευή χαλουμιού ΠΟΠ από το 25% στο 15%. Συμβουλευτικοί ψυχολόγοι διαφωνίες στο παραπέντε της ένταξής τους στο ΓΕΣΥ. Προβλήματα φαίνεται να προκύπτουν στην ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων. Από πλευράς επαγγελματιών δεν φαίνεται να επικρατεί ισορροπία και συμφωνίες σε ό,τι αφορά τις θέσεις και απόψεις τους. Αθώωση αστυνομικών για μεταχείριση Ιρανού μετά από 10 χρόνια. 10 χρόνια κράτησε η έρευνα μέχρι την δικαστική απόφαση για σοβαρή υπόθεση εξευτελιστικής μεταχείρισης με τελική κατάληξη την αθώωση των δύο αστυνομικών κατηγορμένων. Εξετάσεις λυκείων, οδηγίες για το γραπτό της φυσικής β' τάξης, οδηγίες για το πώς θα διορθωθούν τα δυσνόητα ερωτήματα που περιλήφθηκαν στο δοκίμιο της φυσικής δευτέρας λυκείου και προκάλεσαν αναστάτωση, έλαβαν οι διορθωτές. Σε δημόσια διαβούλευση, διάθεση κρατικής γης για πανεπιστήμια και σχολεία. Το κράτος θα μπορεί να διαθέτει κρατική γη σε πανεπιστήμια και σχολεία μέσης εκπαίδευσης, νοωμένο ότι εξασφαλίσουν άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. σύγκρουση με προεκτάσεις Οδυσσέα Ακέλ. Η ΕΚΜΕΣ Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά Στέφανο αποτελεί παραβίαση κόκκινης γραμμής για το Ακέλ, ανατρέποντας σενάρια συνεργασίας μετά τις εκλογές. Επιστολή Χασαπόπουλου σε Γενικό Εισαγγελέα με καταγγελία για ψευδορκία Οδυσσέα. Ισχυρή οικονομία παρά την κρίση. Η δυναμική της κυπριακής οικονομίας παραμένει ισχυρή. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε φτάνοντας στο 3%, πολύ πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Κινήσεις Γκουτιέρες θέλει να παραδώσει σχέδιο λύσης πριν φύγει. Στόχος του Γενικού Γραμματέα ένα συμφωνημένο πλαίσιο που να μην είναι αποτέλεσμα επιδιαιτησίας. Και από τον Φιλελεύθερο θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στον Πολίτη. Ερωτήματα και για το βίντεο Gate. Η αγορά υπηρεσιών από πρώην Ισραηλινούς πράκτορες και η ποινική έρευνα. Οι ανακρίσεις για την υπόθεση βίντεο Gate που περιγράφει ένα καλωστημένο μηχανισμό φερόμενης διαφθοράς στο προεδρικό διεξάγονται σε αντίθεση με την υπόθεση Σάντι με πλήρη μυστικότητα εδώ και 4 μήνες, δεν έχει διαρρεύσει η παραμικρή πληροφορία. Σοβαρά ερωτήματα ανακύπτουν ως προς το ποιοι χρηματοδότησαν μια τόσο περίπλοκη και ιδιαίτερα δαπανηρή επιχείρηση παγίδευσης αγοράζοντας υπηρεσίες από την Ισραηλινή εταιρεία που αποτελεί μία εκ των ισχυρότερων εταιριών διεθνώς με εξειδίκευση στις παρακολουθήσεις και στην κατασκοπία. Επτακομματική η Νέα Βουλή. 7 κόμματα εξασφαλίζουν θέση στη Νέα Βουλή σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Αντένα πριν το άνοιγμα των καλπών. Οδυσσή διατηρεί ελαφρό προβάδισμα έναντι του Ακέλ για την πρώτη θέση εκτός Βουλής, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και Οικολόγοι. Κυπριακή εταιρεία έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά με τον Χανταϊό. Μία εταιρεία ιατρικών εκενώσεων με έδρα την Λάρνακα ήταν εκείνη που συντόνισε την υψηλού ρίσκου αεροδιακομιδή επιβατών που είχαν μολυνθεί με Χανταϊό, καθώς λιμάνια σε όλο τον κόσμο έκλειναν τις πόρτες τους. Ήταν μια επιχείρηση υψηλών απαιτήσεων. Νίκος Χριστοδουλίδης, επικοινωνιακά παιχνίδια και με το Κυπριακό. Διπλωματικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν εξελίξεις στο Κυπριακό το επόμενο διάστημα, ενώ θεωρούν ότι οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη περί επικείμενου σχεδίου λύσης αφορούν ξεκάθαρα το εσωτερικό ακροατήριο λίγες ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Δεν υφίσταται καμία συγκεκριμένη εξέλιξη που να τεκμηριώνει μια τέτοια εικασία, δηλώνει και τουρκοκυπριακή πηγή. Μετά τις θανατώσεις νέο μέτωπο, η ποσοστώσεις διάταγμα για χαλούμι λόγω αυθόδους. Πώς θα εξοφληθούν οι οφειλές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Μαρίνος Μουσούρτας στον Πολίτη για τη στρατηγική του. Παρουσιάζει σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα τις εισηγήσεις του για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής του χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Απαγωγή βρέφους, πήρε το παιδί και έφυγε στα κατεχόμενα. Ορόκλινη διάβρωση, ξεκινούν άμεσα έργα για αποκατάσταση των ζημιών. Οικονομία ανάπτυξη 3%, αλλά βεβαιότητα για την συνέχεια. Κάμερες τροχέας θα ανάβουν φλάσ και για τα κινητά. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, English School ξέφυγε η πίντα των μαθητών. Δεκάδες μαθητές με μάσκες και κουκούλες προκάλεσαν βανδαλισμούς και ζημιές σε χώρους του σχολείου. Αντιδράσεις για απόφαση της διεύθυνσης να περιορίσει την τελετή αποφύτησης. Κίλιαν Εμπαπέ εξόργησε τη Λεπέν, του επιτέθηκε με ειρωνίες γιατί κάλεσε τους Γάλλους να μην ψηφίσουν ακροδεξιά. Ο Τραμπ στην Κίνα, εκπληκτικοί άνθρωποι Κινέζοι, πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο από το 2017, εμπορικές συμφωνίες Ιράν και Ταϊβάν στην ατζέντα των συνομιλιών. Και στο αθλητικό ένθετο της εφημερίδας, ο Καραπατάκης ανοίγει τα χαρτιά του και έχει πολλά να πει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Μυστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Από την Δευτέρα έχουμε εγκαινιάσει αυτόν τον κύκλο παρουσίασης των προέδρων ή των επικεφαλής των κομμάτων και των συνδυασμών που θα πάρουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές της επόμενης Κυριακής. Φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, επίσης έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Αύριο θα τα πούμε με τον πρόεδρο της ΔΥΠΑ. Παρέλειψα ότι φιλοξενήσαμε και τον πρόεδρο του κινήματος ΑΛΜΑ, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε τον πρόεδρο των οικολόγων, τον Σταύρο Παπαδούρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδούρη.
5: Καλημέρα, αγαπητή μου Κώστα. Καλημέρα. Μια διόρθωση απλά. Έχετε αναφέρει κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών. Αυτό ήταν το όνομα πριν περίπου 15 χρόνια. Τώρα είναι κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών.
0: Ναι,
5: και το αναφέρω απλά γιατί η συνεργασία πολιτών έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και ελπίζετε ότι αυτή η συνεργασία σας θα σας βοηθήσει για να πετύχετε το στόχο της εκπροσώπησής σας και στη Νέα Βουλή, κύριε Παπαδούρη?
5: Νομίζω πως ναι, Κώστα. Νομίζω πως ναι και δεν θα είναι τυχαίο. Να θυμίσω στους ακροατές ότι και το 2021, όταν επιτύχαμε για πρώτη φορά την εκλογή τριών βουλευτών, οι δύο, αναφερόμενος σε μένα αλλά και στην κυρία Ταλίδου, είμαστε άτομα συνεργαζόμενα με το κίνημα και μετέπειτα, μετά την εκλογή, ενταχθήκαμε στο κίνημα.
0: Ναι. Ήταν και τότε ένα στοίχημα, αλλά τότε το στοίχημα ήταν αν θα σπάσετε εκείνο το φράγμα του 3, του 4, του 5%, ενώ τώρα το στοίχημα είναι αν θα εκπροσωπηθείτε στη Βουλή.
5: Νομίζω είναι ακριβώς το ίδιο στοίχημα, Κώστα. Κοιτάξτε, το κίνημα οικολόγων πάντα σε εκλογικές αναμετρήσεις, πάντα φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τα ίδια είχαμε και το 2011. Τα ίδια είχαμε και το 2016, να θυμίσω, ήταν το 2016.
0: Γιατί όμως συμβαίνει αυτό στην Κύπρο, δηλαδή, ενώ βλέπουμε άλλα κινήματα αντίστοιχα με αυτά του κινήματος οικολόγων να έχουν ρεύμα? Γιατί συμβαίνει αυτό στην Κύπρο? Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή, δεν είναι πιο μεγάλη πολιτική δύναμη το κίνημα οικολόγων?
5: Νομίζω είναι απλά επειδή ο κόσμος αρέσκεται στο να βλέπει κάτι νέο και να καλαθιάζει ως συνήθως τους πάντες, ενώντας αυτή ο παράδοξο συσχετισμός του τι είναι παραδοσιακό και τι είναι συστημικό κόμμα. Εμείς είμαστε παραδοσιακό κόμμα, Κώστα. Έχουμε εγκλήσει ήδη 30 χρόνια ιστορίας, κατά την άποψή μας, 30 χρόνια τόσο στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όσο και στη σωστή πλευρά της κοινωνίας. Ο κόσμος φαίνεται όμως ότι τα έχει συγχύσει κάπως. Εμείς δηλώνουμε και δηλώναμε πάντα αντισυστημικό κόμμα. Αυτό δείχνει η ιστορία μας. Δεν είναι κάτι το οποίο λέμε εμείς. Άρα πιθανόν ο κόσμος κάθε πενταετία να περιμένει τα μεγάλα θα, να περιμένει τις μεγάλες δηλώσεις, τις φανφάρες, αυτές τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις. Και εκεί προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχω μετρήσει τουλάχιστον 7 κόμματα τα οποία εμφανιστήκαν ως νέες δυνάμεις, νέα κόμματα και ούτω καθεξής τα τελευταία 25 χρόνια αναφερόμενος. Mm-hmm. Στο τέλος της ημέρας έκαναν το πέρασμα τους από το κοινοβούλιο, άντεξαν 5 χρόνια, γιατί αντιλήφθηκε ο κόσμος ότι δεν ήταν τελικά οι σωστές επιλογές. Δεν κατάφεραν να παραδώσουν αυτό που υποσχέθηκαν, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται. Για κάποιον λόγο όμως, για κάποιον λόγο, το κίνημα οικολόγων πάντα σε δύσκολη θέση κάθε πενταετία, όμως πάντα βρίσκει τον τρόπο να παραμένει στο κοινοβούλιο και πραγματικά.
0: Και δεν είναι μόνο ότι παραμένει και έχει απλώς παρουσία στο κοινοβούλιο, έχει και ουσιαστική δράση και παρέμβαση στο κοινοβούλιο και παρουσία, ουσιαστική παρουσία, και δράτω με της ευκαιρίας να αναφερθώ σε αυτή την επίδοση που καταγράφηκε για την απερχόμενη Βουλή, που στην πρώτη θέση των βουλευτών που χαρακτηρίζονται ως παραγωγικοί ήταν ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου του Κινήματος Οικολόγων και εσείς.
5: Έτσι ακριβώς, το κοινοβουλευτικό μας έργο είναι εκεί για όποιον ενδιαφέρεται, παραλαμβάνω, για όποιον ενδιαφέρεται να το κοιτάξει, πιθανόν να του λυθεί η απορία πώς και το κίνημα οικολόγων εξακολουθεί να είναι στη Βουλή. Και κοιτάξτε, δεν είναι απλά ότι είναι στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε ότι το 2011 το κίνημα οικολόγων ήταν με έναν βουλευτή, το 2016 με 2 βουλευτές, το 2021 με 3 βουλευτές. Συνεχώς τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει μια αυξητική τάση, την στιγμή που για τα υπόλοιπα κόμματα, αυτά που λέμε τα παραδοσιακά, αλλά κατά την όψη μου και συστημικά κόμματα, έχουν απολέσει την τελευταία 15 ετία. Γιατί αυτό λέει η παρουσίαση που είχαμε προψές στο Άρτος όταν ήταν ο δείκτης αξιολόγησης βουλευτών. Μας έχουν δώσει τα στοιχεία και έχουν απολέσει δεκάδες χιλιάδες υποστηριχτές. Τη στιγμή που αυτό γίνεται την τελευταία 15 ετία, το κίνημα διπλασίασε από 1 σε 2 βουλευτές και στο τέλος τριπλασίασε το 2021. Δουλεύει ακριβώς αντίστροφα αυτό. Αντιλαμβάνομαι όμως, Κώστα, το τι ρωτάς. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει εύλογη απορία για ποιον λόγο το κίνημα δεν βρέθηκε, παράδειγμα, με έναν ποσοστό του 7% τόσα χρόνια ή του 8%. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου τα πράσινα κόμματα ανά το πανευρωπαϊκό συνεχώς αυξάνονται.
0: Έχουν πολύ πιο ισχυρή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και κοινοβουλευτική δύναμη και γενικότερα πολιτική παρέμβαση.
5: Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες φτάσαμε στο σημείο όπου οι πράσινοι κυβερνούν, Κώστα. Απλά νομίζω ότι ως σύνδεση στην Κύπρο πάντα έχουμε πρόβλημα ή καθυστέρηση στο να αντιληφθούμε πώς προχωρούν τα πράγματα. Είμαστε σε μια εποχή όπου η πράσινη μετάβαση, η πράσινη οικονομία, που κάποιος ακούει πράσινον και νομίζει ότι μιλούμε για δεντροφυτεύσεις. Δεν είναι αυτό. Ελπίζω ο κόσμος να το καταλάβει. Το θέμα της πολιτικής οικολογίας καλύπτει σε έναν τρομακτικά μεγάλο φάσμα τα πάντα, όλους τους κλάδους της ζωής μας, οτιδήποτε μας επηρεάζει καθημερινά, είτε οικονομία είναι, είτε εσωτερική διακυβέρνηση, είτε θέματα περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να οδηγήσει τον κόσμο σε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δυστυχώς ο Κύπριος δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη, ακούει κίνημα οικολόγων και λέει εντάξει, αυτοί ασχολούνται μόνο με το περιβάλλον. Το κοινοβουλευτικό έργο που δείξαμε αυτήν την πενταετία, ας το κοιτάξει κάποιος, οι 2 βουλευτές του κινήματος, του πιο μικρού κόμματος στο κοινοβούλιο, έχουν παραδώσει έργο που δεν έχει παραδοθεί από οποιοδήποτε άλλο κόμμα και δεν είναι έργο το οποίο αφορά μόνο περιβαλλοντικές πτυχές. Αφορά και την οικονομία και την εσωτερική διακυβέρνηση και την κοινωνική πολιτική. Ελπίζω πραγματικά κάποτε ο κόσμος να το καταλάβει και να κάνει την δική του υπέρβαση.
0: Κύριε Παδούρη, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι αλήθεια ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα αναδείχθηκαν έτσι με έναν στρεβλό, θα έλεγα, τρόπο, με αφορμή τώρα για παράδειγμα την αποξήραση της λίμνης Παραλιμνίου. Προχθές είχαμε το θέμα της Τρόζενας, τα ζητήματα του ΑΚΑΜΑ, του δρόμου Λουτράτης Αφροδίτης Φοντάνα Μωρόσα. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω έτσι, συστηματικά ψηλά στην ατζέντα αυτής της προεκλογικής εκστρατείας αυτά τα ζητήματα. Εσείς πού επικεντρώνεστε κυρίως σε αυτή την προεκλογική, σε αυτές τις λίγες ημέρες που έχουν απομείνει ακόμη?
5: Επικεντρωνόμαστε, αγαπητέ μου Κώστα, καθ' όλη την πενταετία, γιατί κοιτάξτε, Με ρωτάτε τώρα για πολύ επαναλυτικά προβλήματα, αλλά αφήνετε κάποια πολύ σημαντικά θέματα πίσω. Παράδειγμα, το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. Το θέμα δηλαδή της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι περιβαλλοντικό θέμα. Όταν είχαμε μιλήσει για ενεργειακή φτώχεια, το 2011, κάποιοι απλά απορούσαν τι είναι αυτό. Τώρα όμως που ο Κύπριος το ζει στην τσέπη του, όταν είμαστε η δεύτερη ακριβότερη χώρα στον ηλεκτρισμό και πρέπει να το πληρώνεις αυτό. Όταν πληρώνεις 350 εκατομμύρια ρήπους κάθε χρόνο, αυτό είναι εξόχως περιβαλλοντικό θέμα, γιατί να θυμίσω ότι η μετάβαση στις ΑΠΕ, στους καθαρούς τρόπους παραγωγής ενέργειας, έτσι ώστε να μην μολύνεις και το περιβάλλον, που είναι θέμα υγείας, ταυτόχρονα να μην πληρώνεις ρήπους, που είναι θέμα οικονομίας, είναι εξόχως περιβαλλοντικό θέμα. Απορώ, το έχει καταλάβει κάποιος, ή όταν λέμε περιβαλλοντικά θέματα μιλούμε μόνο για το κλασικό μοντέλο του πώς να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Φυσικά αυτό είναι μέσα στον DNA μας. Είναι το ξεκίνημα του κινήματος. Το 1996, να θυμίσω. Αυτός ήταν ο απότερος σκοπός, η προστασία του περιβάλλοντος. Όμως τα πράγματα δεν παρέμειναν στατικά. Το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, το θέμα της πολιτικής οικολογίας, έχει φτάσει στο σημείο που καλύπτει τα πάντα στη ζωή μας καθημερινά. Φτάνει να το καταλάβουμε φυσικά.
0: Αυτές τις ημέρες, τις 10 μέρες ουσιαστικά που απέμειναν, λιγότερες για την προεκλογική εκστρατεία, θα πέσει η αυλαία στις 22 τα μεσάνυχτα, την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή. Πού θα επικεντρωθείτε, κύριε Παπαδούρη?
5: Σίγουρα το κοινοβουλευτικό μας έργο, που δόξα ο Θεός αυτό ενισχύεται με το δίκτυο αξιολόγησης που παρουσιάστηκε προχθές. Σίγουρα στην επαφή με τον κόσμο, αν και για μας, Κώστα, κοίταξε, δεν ανήκουμε στην κάστα των κομμάτων όπου περιμένουμε να έρθουν οι εκλογές για να βγούμε έξω στον κόσμο. Στον κόσμο είμαστε καθημερινά. Δόξα ο Θεός, σε παρένθεση να το πω εισαγωγικά, ο κόσμος τηλεφωνά καθημερινά στο κίνημα οικολόγων. Γιατί τώρα? Γιατί δεν βρίσκει ανταπόκριση σε πάρα πολλά θέματα από το κράτος, όπου θεωρούν ότι είμαστε ίσως το υποκατάστατο της μη επάρκειας της κυβερνητικής υπηρεσίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ξεκινώντας από ένα θέμα ότι κάποιος προσπαθεί να κόψει κάποια δέντρα που απαγορεύεται να τα κόψει, στο ότι κάποιος έχει κάνει μια παράνομη παρέμβαση σε παραλία, σε χώρων ζώνης προστασίας της παραλίας. Να θυμίσω παράδειγμα πρόσφατο που είχαμε στην περιοχή στο Λαξί, στην πόλη Χρυσοχού. Είχαμε αυτές τις παράνομες, την προσπάθεια για παράνομες επεκτάσεις κάποιων υποστατικών. Ενημερώθηκα Σάββατον, Δευτέραν υπήρχε κλιμάκιο από τον ΕΟΑ Πάφου, σταμάτησαν με διάταγμα δικαστηρίου αυτή η παράνομη επέκταση και έχει ξεκινήσει την μεθεπόμενη εβδομάδα, ξεκίνησε μια ολόκληρη εκστρατεία η οποία εντόπισε άλλα υποστατικά τα οποία όντως επενέβαιναν στη ζώνη προστασίας της παραλίας. Όσον αφορά, να πω κάτι άλλο, όσον αφορά τα θέματα πληστηριασμών παράδειγμα. Εντάξει, καθημερινά λόγω και της δικής μου προηγούμενης ενασχόλησης όταν προέδρευα το σύνδεσμο της πρώτης κατοικίας, τα τηλέφωνα συνεχώς. Ένας ο οποίος έχει πρόβλημα με το μη εξυπηρετούμενο του δάνειο, δεν μπορεί να φανταστείτε πόσα τηλέφωνα έρχονται καθημερινά. Γι' αυτό λέω ότι η επαφή υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα με το κίνημα οικολόγων, γιατί είναι εκεί πάντα πρόθυμοι να ανταποκριθούν.
0: Και έτσι κλείνοντας, για ποιο λόγο θα καλούσατε τους ψηφοφόρους να κάνουν την επιλογή και να στηρίξουν το κίνημα οικολόγων στην εργασία πολιτών?
5: Για τους δύο λόγους που πάντα ο κόσμος πρέπει να... Αυτούς τους δύο λόγους πρέπει να εξετάζει ο κόσμος πριν να προχωρήσει για να στηρίξει τον οποιοδήποτε. Το ένα είναι η ιστορία του οποιοδήποτε, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε ως επίπεδο κόμματος ή κινήματος, να μελετήσει την ιστορία, να δει πώς συμπεριφέρθηκε αυτό το κόμμα σε κάποιες ιδιαίτερες κρίσεις που έχει περάσει η χώρα μας ή ακόμη και σε θέματα τα οποία ταλανίζουν ή επηρεάζουν τους πολίτες αυτής της χώρας. Και το δεύτερο εννοείται, που για μένα είναι το πιο σημαντικό, έχουν πλέον ένα δείγμα της κοινοβουλευτικής παρουσίας του οποιοδήποτε κόμματος και του οποιοδήποτε βουλευτή έχει παράξει έργο την τελευταία πενταετία. Το νόμο Platform, αυτή η πλατφόρμα αυτού του ανεξάρτητου οργανισμού του Oxygen, είναι εκεί. Τους καλώ να μπουν μέσα να δουν ο Σταύρος ο Παπαδούρης ή ο κύριος Τσιοπέμπτου τι σε συντήρησαν σε αυτό το θέμα, σε αυτό το θέμα, σε αυτή την ψηφοφορία, τι προτάσεις νόμου έχουν βάλει, πώς έχουν επηρεάσει, πόσες προτάσεις νόμου έχουν περάσει, τι αυτεπάγγελτα τα θέματα έχουν γράψει, για ποια θέματα, με τι έχουν ασχοληθεί. Εκεί είναι όλα γραμμένα. Ερώτημα τώρα. Ο κόσμος παραπονιέται ότι μα δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Βουλή, είναι κλειστές οι πόρτες. Ποτέ οι πόρτες δεν ήταν κλειστές, πάντα είναι ανοιχτές. Γι' αυτό υπάρχει και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους που είναι μέσα για να μεταδίδουν τις εργασίες της κάθε επιτροπής. Τα αποτελέσματα είναι εκεί. Η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη όσον αφορά τα ηλεκτρονικά μέσα. Δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία κάποιος να πει δεν ήξερα. Υπάρχει όμως, και λυπάμαι που θα το πω, Κώστα, το καταλαβαίνω, πραγματικά το καταλαβαίνω. Στον κόσμο ζούμε, τα ζούμε όλοι καθημερινά. Υπάρχει οργή, υπάρχει η πρόθεση εκδικητικότητας από τον κόσμο για το σύστημα και ούτω καθεξής. Εγώ λέω καλά κάνουν, όμως να μην καλαθιάζουν τα πάντα. Ας τιμωρήσουν αυτούς που πιθανόν πρέπει να τιμωρήσουν κατά τη δική τους άποψη. Το καλαθιάσμα και ο θυμός ποτέ δεν βοηθά κανέναν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαδούρη, εύχομαι καλή επιτυχία και το πιθανότερο είναι να τα ξαναπούμε μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
5: Να είστε καλά Κώστα μου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.
4: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
6: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
7: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Είμαστε ακριβώς λίγα δευτερόλεπτα υπολείπονται για να είμαστε ακριβώς στις 8. Χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην ΠΑΦΟ με θέμα την δημιουργία περιφερειακού καταφυγίου ζώων. Ένα θέμα το οποίο το συζητούμε χρόνια τώρα. Είναι αλήθεια, από πριν από 20 χρόνια αν θυμάμαι καλά, που είχαν καταβληθεί προσπάθειες για τη δημιουργία ενός καταφυγίου τότε στην περιοχή Αχέλιας, και είχαν υπάρξει αντιδράσεις, και παρά το γεγονός ότι αρχικά είχαν δοθεί κάποιες άδειες ανακλήθηκαν. Λοιπόν, από τότε το θέμα πάει και έρχεται. Λοιπόν, χθες στην παρουσία των 4 δημάρχων της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων της Αντωνίας Θεοδοσίου λήφθηκαν αποφάσεις, πάμε ολοταχώς για περιφερειακό καταφύγιο. Είναι μαζί μας η Επίτροπος Περιβάλλοντος, η κυρία Θεοδοσίου. Καλημέρα σας, κυρία Θεοδοσίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Τονίζω το Ευημερίας Ζώων. Συντροφιάς βέβαια λέτε εσείς.
1: Ναι, είναι το υποστατικό. Για το θέμα μας χθες ήταν, αφορούσε ουσιαστικά την επανεκκίνηση της προσπάθειας να δημιουργηθεί περιφερειακών υποστατικών προσωρινής φύλαξης σκύλων, αδέσποτο σκύλο. Αυτή είναι η ονοματολογία.
0: Ναι. Προσωρινής φύλαξης.
1: Ναι, διότι δεν είναι καταφύγιο όπου θα διαμένουν τα ζώα. Είναι προσωρινή φύλαξη για να γίνει κάτι άλλο μετά, δηλαδή να υιοθετηθούν είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και να γίνουν δεσποζόμενοι οι σκύλοι αυτοί, οι αδέσποτοι που κάποιοι τους εγκαταλείπουν. Δηλαδή δεν είναι τυχαία το πώς βρίσκουμε μεγάλη πυκνότητα σκύλων, ιδιαίτερα σε περιοχές της Υπαίθρου, όπου εύκολα εγκαταλείπονται.
0: Είναι, θα είναι για φύλαξη σκύλων για τις γάτες, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο?
1: Λοιπόν, η συζήτηση που γίνεται για τις σκύλους είναι στη βάση και κάποιας ενίσχυσης, χρηματικής ενίσχυσης που υπάρχει από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Είναι ένα σχέδιο το οποίο λύγει το 2027 και το οποίο έχει τύχει αξιοποίησης μόνο μια φορά από τους Δήμους Λευκωσίας. Υπάρχει πρόνοια για αυτό το κονδύλι 250.000 ευρώ σε εκείνες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που θα προχωρήσουν να δημιουργήσουν περιφερειακών υποστατικών. Και η πρόβλεψη, η πρόνοια είναι για έναν υποστατικό αναεπαρχία στη Λευκωσία, λόγω του μεγέθους και φυσικά της μεγαλύτερης πυκνότητας αδέσποτο σκύλο. Υπάρχει πρόνοια για δύο. Μέχρι σήμερα έχουμε μόνο ένα, το Δήμο Λευκωσίας, το οποίο προϋπήρχε και μέσα από διεργασίες και όθηση την οποία έδωσε το γραφείο μου εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, έχει αναβαθμιστεί το υφιστάμενο καταφύγιο και τώρα θα επεκταθεί, γιατί μια βασική πρόνοια είναι ότι αυτά τα υποστατικά, λόγω του ότι ο χαρακτήρας τους θα είναι περιφερειακός, πρέπει να έχουν ελάχιστη δυναμικότητα 100 ζώων. Διότι πέραν από αυτά τα περιφερειακά υποστατικά, η κάθε κοινότητα και ο κάθε δήμος έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με τον περισκύλων νόμο που είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν μικρόν αριθμό προσωρινών χώρων για προσωρινή φύλαξη σκύλων. Βέβαια, ελάχιστες τοπικές αυτοδιοίκησεις διαθέτουν τέτοιους χώρους και από αυτές τις ελάχιστες μπορεί και να μην είναι κατάλληλοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν υποστατικά περιφερειακά.
0: Το ερώτημα είναι πού χωροθετούνται αυτά, πού θα χωροθετηθεί αυτό το καταφύγιο, θα επιστρέψουμε σε εκείνη τη λύση στην Αναρίτα ή έχουμε βρει κάποιον άλλο χώρο?
1: Η πρόταση μου και αποτελούσε δική μου πρωτοβουλία είναι να μην πάμε στο συγκεκριμένο τεμάχιο, το οποίο είχε όντως προεπιλογή κατά συντριπτική μειοψηφία από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Γιατί κάτι το οποίο είχαμε κάνει με τον προηγούμενο δήμαρχο, για να μην καθυστερούν τέτοιες αιτήσεις, διότι και στη Λάρνακα και στη Λεμεσόν και στην ελεύθερη επαρχία της Αμοχώστου καθυστερούν αιτήσεις των Δήμων, λόγω του ότι καθυστερεί η λήψη απόψεων από μια υπηρεσία στην άλλη. Στην ΠΑΦΟ κάναμε αυτό το πράγμα, συγκάλεσα σύσκεψη με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες στο Δήμο ΠΑΦΟΥ να μας πούν τις απόψεις τους στα τρία τεμάχια τα οποία είχε εντοπίσει το κτηματολόγιο σε συνεργασία με το Δήμο ΠΑΦΟΥ. Ναι. Και αυτό το τεμάχιο και τα τρία τεμάχια τα προτινόμενα ήταν στην Αναρίτα. Ναι. Όμως υπήρχε έντονη διαφωνία από τον κοινοτάρχη και το κοινοτικό συμβούλιο της Αναρίτας. Και γι' αυτόν πρότεινα στον, που είναι και πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων ΠΑΦΟΥ, να μας προτείνει άλλα τεμάχια τα οποία να πληρούν καλύτερα τις επιδιώξεις και του.
0: Και τις προδιαγραφές που προβλέπονται, ναι.
1: Ναι, και τις επιδιώξεις της κοινότητας. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι κοντά σε οικιστική ζώνη, ή δυνητική επέκταση οικιστική ζώνη, να μην είναι κοντά στην Αναρίτα, να έχουμε και στρατόπεδο, να μην είναι κοντά στο στρατόπεδο και να δημιουργεί, να προκαλείται ένταση στα σκυλιά. Πρέπει να είναι σε γεωργική ζώνη, να είναι κοντά σε οδικό δίκτυο, μπορεί να μην εφάπτεται, αλλά να είναι κοντά σε οδικό δίκτυο και κοντά σε περιοχές που συλλαμβάνονται ζώα και στέλνονται και τα στέλνουν στα καταφυγεία αυτά.
0: Άρα στην περιοχή της Αναρίτας και πάλι θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, αλλά σε άλλο σημείο.
1: Ναι, χθες αποφασίσαμε, έχει υποδείξει κάποια τεμάχια ο κοινοτάρχης, όμως είχαμε πει ότι θα σε συνεργασία πάλι και με το κτηματολόγιο θα κοιτάξουμε και σε άλλες περιοχές. Έτσι ώστε να
0: Άρα είμαστε στην αναζήτηση του καταρχήν της χωροθέτησης τώρα.
1: Είμαστε στην αναζήτηση της χωροθέτησης, αλλά βάλαμε όριο χρόνου γιατί θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία ότι στις 29 αυτού του μήνα θα συγκαλέσω σύσκεψη όμοια με εκείνη που είχε γίνει πέρσι για να εξετάσουμε τα τεμάχια τα οποία θα έχουν προταθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και να λάβουμε αποφάσεις, γιατί ο χρόνος τρέχει.
0: Μάλιστα, άρα σε 2 εβδομάδες θα επανέλθετε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και τι δυναμικότητα θα είναι, κύριε Θεοδοσίου, αυτό το...
1: Εκείνο το οποίο είχαμε μιλήσει παλαιότερα ήταν να είναι για 200 ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Και χτες συζητήθηκε και αυτό και φαίνεται ότι η τάση θα είναι για 200 ζώα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με πρωτοβουλία του Δήμου ΠΑΦΟΥ καλέστηκαν και ο Δήμαρχος του ΑΚΑΜΑ και ο Δήμαρχος της Πόλης Χρυσοχούς. Με δική μου πρωτοβουλία είχα προσεγγίσει και τον Δήμαρχο της Γεροσκήπου μέσα από εκείνη τη διαδικασία που υπήρχε με το διάταγμα κλεισίματος του καταφυγίου που όλοι γνωρίζουμε στην ΠΑΦΟ. Και εχθές ήταν για μένα μια σημαντική συνάντηση γιατί συνένεσαν και οι 4 Δήμοι της ΠΑΦΟΥ ότι θα υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, θα συνεισφέρουν και θα παρακολουθούμε το έργο. Και οι 4 Δήμοι θέλουν τη δημιουργία αυτού του περιφερειακού υποστατικού.
0: Συντονιστής θα είναι ο Δήμος ΠΑΦΟΥ, αυτό αποφασίστηκε.
1: Αυτό θα το δουν ήδη στην πορεία. Επί του παρόντος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, την εργασία ο Δήμος ΠΑΦΟΥ να εξετάσει τεμάχια σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων ΠΑΦΟΥ και το κτηματολόγιο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το καταφύγιο. Έγινε καμία αναφορά και για το τι θα γίνει τι με το καταφύγιο εδώ του Παφιακού, τι ακριβώς θα γίνει, κύριε Θεοδοσίου?
1: Όχι, δεν έγινε καμία αναφορά. Όντως η συνεδρίαση ήταν αρκετά μακριά, αλλά δεν υπήρχε ο χρόνος να εξεταστεί αυτό το θέμα, το οποίο χειρίζεται ο Δήμος Γεροκηπίας.
0: Λοιπόν, και επειδή τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι στην επικαιρότητα, έχουμε τις αντιδράσεις για την αποξήραση της λίμνης Παραλιμνίου. Είχαμε προχθές τα ζητήματα της Τρόζενας. Πρόσφατα επίσης είχαμε και το θέμα του δρόμου Λωτράου της Αφροδίτης Φοντάνα Μορόζα. Έχετε πολλή δουλειά, αντιλαμβάνομαι.
1: Καταλαβαίνετε ότι η περισσότερη δουλειά πέφτει στην εκτελεστική εξουσία. Εγώ έχω συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά έχω απόψεις και για τα τρία θέματα. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από το πιο επίκαιρο της λίμνης Παραλιμνίου, εμένα με ανησυχεί αυτό το οποίο γίνεται τώρα στη λίμνη Παραλιμνίου, γιατί ακούω το Δήμαρχο, διαβάζω το Δήμαρχο ότι μιλά για ανάχωμα. Είναι ένας υδροβιότοπος. Είναι ένας υδροβιότοπος ο οποίος φιλοξενεί διάφορα είδη και είναι προστατευόμενος. Αναφέρει ο Δήμαρχος, και είναι κάτι το οποίο θα διερευνήσω αυτές τις ημέρες, ότι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες γίνεται μια ελεγχόμενο άδειασμα ή μεταφορά του νερού για λόγους διαχείρισης της λίμνης. Αυτό πρέπει να το ερευνήσω. Είναι όμως πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι περίοδος που τώρα έχουν σταματήσει ουσιαστικά οι βροχές. Άρα χρειάζεται μελέτη αυτό το θέμα και πρέπει να λάβω την αναγκαία πληροφόρηση από τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τη λίμνη του Παραλίμνη. Όσον αφορά την Τρόζενάν, είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθώ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η κοιλάδα του διαρρίζει με τους παραπόταμους του, γιατί από την Τρόζενάν πηγάζει ο παραπόταμος Γεροβάθινος. Το γερόν, οπότε τα ακούμε στα κυπριακά, σημαίνει ιερό. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικός παραπόταμος του Διαρίζου, ο οποίος έχει κηρυχτεί μαζί και με ευρύτερη περιοχή και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, και στην περίπτωση ειδικά της Τρόζενας και της Γεροβάσας. Γεροβάσα είναι το τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας εγκαταλειμμένο χωριών, και η Τρόζενα είναι ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας εγκαταλειμμένο, σχεδόν εγκαταλειμμένο, γιατί έχει ένα σπίτι που φαίνεται να είναι διατηρητέων και πολύ καλά συντηρημένων, το οποίο χρησιμοποιούσαν μέχρι πρόσφατα ένα ζευγάρι.
0: Και ήταν ένα χωριό που μπορούσε κανείς να δει κίνηση, έτσι, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι δηλαδή χρησιμοποιούσαν εκεί κάποια υποστατικά. Πάση περιπτώσει.
1: Κοιτάξτε, εγώ την Τρόζενάν την γνώριζα πολύ καλά, κυρίως λόγω του ότι κάναμε συχνά περπατήματα με ομάδες που περπατάμε. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και τα δύο χωριά.
0: Έχει ένα καταπληκτικό καταράκτη. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να τον δείτε καμιά φορά, αν πήγατε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Είναι ένας πολύ εντυπωσιακός καταράκτης, ο οποίος όταν έχουμε υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης κατεβαίνει. Και είναι πραγματικά, νομίζεις ότι είσαι σε άλλη χώρα, στην κυρία
1: Αλεξία. Ο οποίος φέτος δεν εμφανίστηκε παρά τις ψηλές βροχοπτώσεις, και αυτό πρέπει να τύχει διερεύνηση. Όμως εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι και τα δύο χωριά εντάσσονται μέσα στην περιοχή Natura 2000. Άρα οτιδήποτε κάνουμε εκεί, από ανακαινήσεις μέχρι άλλες διαδικασίες, πρέπει πρώτα να έχουμε έγκριση γνωμάτευση σε ειδική οικολογική αξιολόγηση και μετά περιβαλλοντικές μελέτες. Δηλαδή είναι μάλιστα και χρυσή ευκαιρία να ειδωθεί το θέμα της ανθρώπινης παρουσίας μέσα σε περιοχή Natura, διότι το χωριό της Τρόζενας είναι ενταγμένο σε Natura, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα χωριό που έχει το δικαίωμα να ανακαινιστεί και να χρησιμοποιηθεί. Εγώ είμαι προσεκτική, δεν λέω να αναβιώσει, γιατί αναβιώνουν ένα χωριό, είναι άλλες οι συνθήκες της αναβίωσης. Εν πάση περιπτώσει, το δεδομένο είναι ότι έχει αγοραστεί σημαντική έκταση γης και τεμαχίων εντός του πυρήνα και γης στην περίμετρο, και χρειάζεται το οποιοδήποτε master plan το οποίο έχει ετοιμαστεί από τον επενδυτή να εξεταστεί στο πλαίσιο ειδικής οικολογικής αξιολόγησης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Φαίνεται ότι κάποια γεγονότα έχουν προλάβει τις υπηρεσίες. Ξέρω ότι τα εξετάζουν τώρα αυτά τα θέματα σε συνεργασία με τον ΕΟΑ. Θέματα αν έγιναν εργασίες που έπρεπε να διοδοτηθούν, αν προηγήθηκαν εργασίες της εξέτασης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, αν είναι ολοκληρωμένη η μελέτη της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και δεν χρειάζεται συμπληρώσεις κλπ. Όσον αφορά το δρόμο που αναφέρατε.
0: Απλώς πριν... να κάνω ένα σχόλιο. Είναι Βεβαίως. Πραγματικά περίεργο πώς κάθε φορά τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Δηλαδή, πώς πρόλαβαν να κάνουν όλα αυτά εν κρυπτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες να μην γνωρίζουν οτιδήποτε. Ξέρετε, δημιουργούνται και δικαιολογημένα υποψίες ότι έκαναν τα στραβά μάτια οι υπηρεσίες. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι έχουμε άλλη μια περίπτωση τώρα, την οποία έτσι την διερευνούμε, ότι στο κέντρο της τουριστικής περιοχής στην Πάφο κάποιοι προωθούν την κατασκευή μαρίνας, επαναλαμβάνω, στην καρδιά της τουριστικής περιοχής μεταξύ Πάφου και Γεροσκύβου. Προωθούν την κατασκευή μιας μαρίνας χωρίς, προφανώς δηλαδή, γιατί θα το είχαμε μάθει, να έχουν γίνει αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες, οι οικολογικής αξιολόγησης που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις τέτοιου είδους έργα.
1: Αν πράγματι συμβαίνει αυτό, γιατί έχω μηδενική πληροφόρηση για αυτό το θέμα, είναι τραγικό. Ναι. Είναι τραγικό. Έχετε δίκιο ότι τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Εγώ την περισσότερη πληροφόρηση και μετά τη διερεύνηση την έχω από καταγγελίες πολιτών, οι οποίες, όπως έχω ενημερωθεί από τον καιρό που διορίστηκα εγώ, έχουν τουλάχιστον τριπλασιαστεί σε σχέση με προηγούμενες καταγγελίες που είχαν άλλη επιτροπή. Και ενώ η δουλειά μου δεν είναι μόνο η διερεύνηση καταγγελιών, είναι και πολλά άλλα θέματα που αγωνίζομαι πάρα πολύ να τα προωθώ, διότι και το γραφείο μου είναι λίγο μελές, ειλικρινά η διερεύνηση των καταγγελιών βγάζει συνέχεια θέματα σημαντικά, θέματα ουσιαστικά που αφορούν την διαχείριση της φύσης, είτε αυτά είναι χερσαία είδη και οικότοποι, είτε είναι το τοπίο, είτε είναι η άγρια ζωή. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω επίσης επιφορτιστεί και το θέμα των ζωοσυντροφιάς. Και βγαίνουν συνέχεια θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν ουσιαστικού χειρισμού και παροχή συμβουλών.
0: Παρεμβήκατε στην υπόθεση αυτή του δρόμου Λουτράφροντης Φοντάνα Μαρόζα?
1: Ναι. Έχω ζητήσει από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να ανακαλέσει την απόφαση της γραπτός και τεκμηριωμένα.
0: Α, στείλατε τέτοια επιστολή, μάλιστα.
1: Ναι, μόλις δημοσιοποιήθηκε. Δυστυχώς εγώ δεν είχα μετάσχει στην επιτροπή, την ad hoc, που δεν είμαι και μέλος. Αλλά μέχρι πριν κάποιους μήνες καλούμουν στις επιτροπές που γίνονται και λέγα την άποψη μου, γραπτός και προφορικός.
0: Αλλά τώρα δεν σας καλούνε.
1: Σε αυτήν τη συγκεκριμένη δεν κλήθηκα, έχω ενημερωθεί όμως, ναι, και έχω εκφράσει τις γραπτός τις απόψεις μου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αυτό το θέμα της διαπλάτευσης αυτού του δρόμου. Με κύριον επιχείρημα την ασφαλή διακίνηση των ιδιωτικών οχημάτων, είτε αυτά είναι γουρούνες, είναι σαφάρι και άλλα οχήματα,
0: ναι, ιδιωτικά. Το πρόσχημα είναι τα ασθενοφόρα και η πυροσβεστική. Έτσι, αυτό,
1: και το κύριο πρόσχημα τώρα είναι, ναι, και αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Τα πυροσβεστικά οχήματα, τα ασθενοφόρα και η διακίνηση των ατόμων που οφείλουν να διαχειρίζονται την περιοχή. Ναι. Είναι η τρίτη φορά που, αν γίνει αυτή η διεύρυνση που γίνεται, η πρώτη φορά δεν ήμουν ακόμα διορισμένη ως επίτροπος, η δεύτερη φορά ήταν όταν διορίστηκα και μάλιστα είχε προηγηθεί συνεδρίαση της ad hoc επιτροπής, όπου φαινόταν ότι η πλειοψηφία των ατόμων, των εκπροσώπων, ήταν εναντίον της διεύρυνσης. Είχα πάει επί τόπου, είχα μιλήσει και με την αρμόδια υπουργό. Στο στάδιο όμως που πήγα ήταν ήδη στα μισά αυτή η διεύρυνση. Τώρα έρχεται για τρίτη φορά. Οφείλω να πω κάτι το οποίο περνά λίγο ως υποσημείωση. Ήδη από την περίοδο περίπου του 90, η περιοχή αυτή από τα Λουτρά προς τη Φοντάνα Μορόζα, ο δρόμος με την ευρύτερη περιοχή, η γη, έχει κηρυχτεί ως διατηρητέα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Εγγύσεως για λόγους του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Το τμήμα μελλοδομίας και εγγύσεως, εκτός από το ότι δεν έχει ερωτηθεί, και υπάρχει και πιθανότητα αν ερωτηθεί, εφόσον μπαίνει μέσα το θέμα της ασφάλειας του κόσμου και της ασφάλειας της περιοχής από πισκαλιές, μπορεί να είναι θετικό, μπορεί να μην είναι. Η νομοθεσία όμως λέει ούτε πέτρα δεν μετακινείς όταν είναι κάτι διατηρηταίο. Αντίθετα,
0: καλά, δεν το ξέρουν αυτό, κυρία Θεοδοσίου. Ναι, αλλά και το τμήμα περιβάλλοντος το οποίο έδωσε αυτή την άδεια δεν το γνωρίζει αυτό. Είναι δυνατόν?
1: Κοιτάξτε, επειδή καταλαβαίνετε ότι μιλώ, το τμήμα περιβάλλοντος μέσα από τις απόψεις του τμήματος δασών ότι είναι απόλυτα απαραίτητο για λόγους δασοπυρόσβεσης, δεν θέλει να χρεωθεί μια πιθανή πυρκαγιά στην περιοχή και να πούν, κοιτάξτε, ο δρόμος δεν ήταν κατάλληλος. Όμως εγώ λέω ότι η διαδρομή αυτή, ειδικά από τα Λουτρά, το κομμάτι είναι από τα Λουτρά μέχρι τα μέσα περίπου της απόστασης της Φοντάνα Μορόζα, η δεξιά πλευρά πηγαίνοντας προς τη Φοντάνα Μορόζα είναι η αυτογραμμή, ναι, και αριστερά είναι ανηφορικό. Ναι. Δεν μπορεί ένα πυροσβεστικό νόσημα να ρίχνει το νερό και το έχω προς τα πάνω, θα έρχεται πίσω. Εκτός από το ότι δεν είχαμε ποτέ πισκαλιά, μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε ότι πάντα υπάρχει πρώτη φορά, ναι, σε αυτήν την περιοχή. Θεωρώ ότι χωρίς θητικά μέσα δεν μπορεί να αποσβεστεί εύκολα μια πισκαλιά σε αυτήν την περιοχή νόμι γεννήτω. Ναι. Ταυτόχρονα όμως, διορθώνοντας αυτόν τον δρόμο, για το οποίο υπάρχει και αμφισβήτηση...
0: Πολλαπλασιάζουμε τους κινδύνους.
1: Πολλαπλασιάζουμε τον κινδύνο, ενώ... Η πρόταση από το, που έχει περάσει και από το Υπουργικό Συμβούλιο της Υπουργικής

0: και αυτοί που αγόρασαν γουρούνες. Βέβαια, γουρούνες κανείς δεν τις θέλει μέσα στην περιοχή προστασίας. Σε καμιά περιοχή προστασίας. Για διάφορους λόγους, κυρίως περιβαλλοντικούς. Ήταν να μισθωθούν σε ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι να αγοραστούν ή να διασφαλιστούν οχήματα μαζικής μεταφοράς, διότι τα λεωφορεία, τα συνηθισμένα, είναι αδύνατον να πάνε. Θέλουν αυτοκινητό.
1: Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτά τα Land Rover τα οποία είναι σήμερα.
0: Να μισθωθούν από την Διαχειριστική Επιτροπή του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ, να υπάρχουν σταθερές διαδρομές όπου ο καθένας να μπορεί να τα παίρνει και να πηγαίνει όπου θέλει να πάει. Και ό,τι ώρα θέλει να φύγει, να ξέρει υπάρχει αυτό το ωράριο για να επιστρέψει. Και ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι ήδη οι επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει και τις θαλασσίες διαδρομές. Τι να πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδοσίου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σας.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Θα μείνουμε λίγο ακόμη στο θέμα αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων, την Αντωνία Θεοδοσίου, και για τα άλλα, για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του Δήμου Πάφου Υγειονομικός, ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ο Χρήστος Χρήστου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρήστου.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, επένεσε την πρωτοβουλία σας η Επίτροπος, η κυρία Θεοδοσίου, για τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε για τη δημιουργία του περιφερειακού καταφυγίου. Θα καταφέρετε να ανταποκριθείτε σε αυτές τις υποχρεώσεις που αναλάβατε, κύριε Χρήστου?
1: Το θετικό της συνάντησης είναι ότι και οι τέσσερις δημάρχοι ήταν παρόντες. Ήταν παρόν και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου, και όλοι χωρίς κανέναν ενδιασμό εξέφραζαν την άμεση στήριξη της ιδέας της δημιουργίας ενός επαρχιακού καταφυγίου προσωρινής φύλαξης των σκύλων, και με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην πόλη μας, τόσο στην πόλη της Πάφου όσο και στις άλλες περιοχές, στους άλλους δήμους και στις κοινότητες, που από υποχρέωση που έχουν όλες οι αρμόδιες αρχές να κάνουν το δικό τους καταφύγιο, να αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο θέμα, τόσο οικονομικό στην διαχείριση μικρών καταφυγίων διάσπαρτος σε όλη την επαρχία, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν τοποθετηθεί όλοι θετικά. Τώρα, εκείνο το οποίο απομένει είναι ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου χώρου. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος ο οποίος καταρχήν αδειοδοτείται από τις διάφορες υπηρεσίες. Όμως την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε και επί τόπου ακόμα 3-4 τεμάχια τα οποία θα αξιολογηθούν, και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε το 2027 να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τα πρώτα σκυλιά σε αυτόν τον νέο χώρο.
0: Μιλούμε για χώρο προσωρινής φιλοξενίας, έτσι? Δεν είναι ένα καταφύγιο με αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας. Θα είναι προσωρινής φιλοξενίας.

0: ξενίας, σκυλιών τα οποία εντοπίζονται αδέσποτα σε δήμους και σε κοινότητες στην επαρχία.
1: Πάρα πολύ σωστά. Να πούμε ότι με τη νέα τροποποίηση του περισκύλων νόμων πλέον η ευθανασία απαγορεύεται, εκτός και αν τίθεται θέμα υγείας του ζώου, ναι, και δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία. Άρα με πιστοποιητικό κτηνιατρικού λειτουργού θα μπορείς να οδηγήσεις αυτόν τον σκύλο σε ευθανασία, νομίζω ότι έχει εξαντλήσει όλα τα άλλα περιθώρια. Τώρα, πολύ καλά το είπε ότι είναι χώρος προσωρινής φύλαξης των ζώων. Η προσπάθεια είναι μετά την παραλαβή των σκύλων και την θεραπεία που θα γίνεται εκεί και την σήμανση με το microchip και όλα τα σχετικά που προλέγονται στην νομοθεσία, η προσπάθεια είναι να βρεθεί δημότης ή να σταλεί στο εξωτερικό, ανάλογα υπάρχουν διαδικασίες για να δοθεί
0: τον διαχειρίζεστε εσείς τον χώρο, έχετε αποφασίσει ποιος θα διαχειρίζεται αυτόν τον χώρο?
1: Ο χώρος αυτός θα κάνει διαχείριση από ένα συμβούλιο το οποίο θα δημιουργηθεί με εκπροσώπους των τεσσάρων δημοτικών.
0: Θα είναι διαδημοτική δραστηριότητα
1: θα είναι ένα
0: και
1: συμβούλιο.
0: Θα υπάρχει συμβούλιο, μάλιστα.
1: Θα είναι ένα συμβούλιο, το οποίο συμβούλιο θα έχει και τις εξουσίες. Αντιλαμβάνεστε, θα εργοδοτηθεί προσωπικό εκεί, το οποίο θα εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Θα αγοράζονται υπηρεσίες από κτηνίατρων για τις ανάγκες του καταφυγίου. Θα υπάρχουν άτομα να καθαρίζουν για το φαγητό, για το νερό. Όλα αυτά θα χρειαστεί και μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα εργοδοτηθεί από το συγκεκριμένο συμβούλιο. Η κυβέρνηση με διαβεβαιώσεις από την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων θα σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Ήδη έχει εξασφαλιστεί ένα κονδύλι της τάξης των 250.000 ευρώ και προσπάθεια όλων μας είναι η εξασφάλιση περισσότερων χρημάτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε οι Δήμοι να το επιπρόσθετο ποσό που θα χρειαστεί να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας και δύο κουβέντες για αυτή την συμφωνία για τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης και τις προσπάθειες που καταβάλλονται να υπάρχει καλύτερος έλεγχος.
1: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το θέμα αυτόν έχει απασχολήσει την κυβέρνηση και τις αρμόδιες τοπικές αρχές εδώ και αρκετά χρόνια. Και προχωρούμε τώρα στην πράξη. Εκείνο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα ήταν η θαλάσσια επιτήρηση της όλης κατάστασης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας από τον οποιονδήποτε, είτε αυτό είναι σκάφος, είτε είναι υποστατικά τα οποία βρίσκονται πάνω στην θαλάσσια περιοχή. Και σε αυτήν την προσπάθεια λοιπόν το κράτος έχει συντονιστεί και έχει εξασφαλιστεί ένα κονδύλι της τάξης του μισού εκατομμυρίου, το οποίο θα επιχορηγά την κάθε τοπική αρχή που δείχνει ενδιαφέρον για το σκοπό τούτο. Και σε πρώτη φάση για τους καλοκαιρινούς μήνες το κονδύλι θα ανέλθει γύρω στις 50.000 ευρώ, 40.000 από την κυβέρνηση, 10.000 από την τοπική αρχή. Και τι θα περιλαμβάνει? Θα δοθεί με διαγωνισμό σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα έχει υποχρέωση δύο φορές την ημέρα, πρωί και απόγευμα, να επιτηρεί τη θαλάσσια περιοχή του Δήμου που ενδιαφέρθηκε για συμμετοχή στο ελόγω πρόγραμμα. Θα εντοπίζει περιστατικά, είτε αυτά είναι λίμματα, είτε είναι στερεά απόβλητα, είναι ακόμα και πετρέλαια, πετρελοκυλίδα, εννοείται σε όχι σε μεγάλη έκταση. Μετά τον εντοπισμό θα παίρνει φωτογραφικών υλικών και τεκμήρια και αμέσως εκεί θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη για να επιλύει αυτά τα προβλήματα. Όχι μόνο
0: θα τα εντοπίσει. Επιλαμβάνεται δηλαδή αμέσως.
1: Θα επιλαμβάνεται αμέσως. Και η τρίτη οδηγία που θα είναι στο συμβόλαιο που θα υπογραφεί με την εταιρεία και το αρμόδιαν αρχήν, θα είναι και η λήψη δειγμάτων θαλάσσιου νερού από διάφορα σημεία σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να φαίνεται και εργαστηριακά ότι η θαλάσσια περιοχή που επιβλέπεται είναι και εργαστηριακά κατάλληλη όσον αφορά τις πρώην της δικής σας νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστου.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή μέρα. Καλή χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Φιλοξενούμε την Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης της Hermes, την Μαρία Κουρούπη. Συμπλήρωσε 20 χρόνια ζωής η Hermes στη διαχείριση των αεροδρομίων Πάφου και Λάρνακας. Είναι, υπενθυμίζω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο έργα επέκτασης, αναβάθμισης των δύο αερολιμένων. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουρούπη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και θα τολμούσα να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, αν είναι κάτι το οποίο σημειώνουμε, είναι ότι είχαμε ουσιαστική αεροπορική ανάπτυξη, αεροπορική επέκταση της αεροπορικής κίνησης και στα δύο αεροδρόμια μας, επιβατική
1: ναι,
0: κλπ.
1: Σίγουρα από την ημέρα που αναλάβαμε και ιδιαίτερα μετά την παράδοση των δύο νέων τερματικών κτηρίων των αεροδρομίων υπήρξε μια ενεργή προσπάθεια από μέρους μας για αύξηση της συνδεσιμότητας, η οποία βεβαίως αυτή η προσπάθεια βασίστηκε και στη δημιουργία καλοσχέσεως, στη δημιουργία διάφορων συμφωνιών με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και με τη συνεργασία. Νομίζω χτίσαμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους φορείς του τουρισμού διαχρονικά, η οποία σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στα θετικά αποτελέσματα, τόσο στις περιπτώσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις, και αντιμετωπίσαμε νομίζω πολλές κρίσεις τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και στην κανονική ροή, στην ανάπτυξη.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση, κυρία Κουρούπη, είναι ότι το 2006 είχαμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 6 εκατομμύρια επιβάτες και τώρα έχουμε φτάσει τον περασμένο χρόνο στα 13 εκατομμύρια, υπερδιπλάσιο δηλαδή αριθμό επιβατών.
1: Ναι, το 6 όντως ήταν 6,7 εκατομμύρια και πέρσι κλείσαμε τα 13,7 εκατομμύρια. Έχει ακριβώς πάνω από το διπλάσιο.
0: Αυτό που αποδίδεται στους περισσότερους τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο ή γενικότερα ότι ο κόσμος ταξιδεύει πολύ πιο εύκολα πλέον, πολύ πιο συχνά, πού θα το αποδίδατε εσείς?
1: Ναι, είναι συνδυασμός παραγόντων. Γι' αυτό και έχω πει ότι από το 9 εκτίσαμε σιγά σιγά έναν αφήγημα μαζί με όλη την τουριστική βιομηχανία. Σίγουρα η Κύπρος, η επιβατική κίνηση στην Κύπρο, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, είναι στην πλειοψηφία της άτομα που έρχονται, είναι επισκέπτες. Έτσι, είναι περίπου 65% της επιβατικής κίνησης έρχεται από το εξωτερικό και από αυτά, με βάση βεβαίως και τα στοιχεία της στατιστικής και τα δικά μας τα στοιχεία, γύρω στο 75% και πάλι είναι επισκέπτες, άνθρωποι που έρχονται για σκοπούς αναψυχής. Είτε για να επισκεφτούν φίλους και γνωστούς, είτε για να κάνουν διακοπές σε ξενοδοχεία κλπ. Στην Κύπρο. Επομένως, ήταν απαραίτητο να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε αεροπορικές εταιρείες οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν αυτή τη ζήτηση, να αλλάξει το αφήγημα η Κύπρος. Νομίζω τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει και στο τι προσφέρει και ως προϊόν. Και η δική μας η προσπάθεια ήταν να στηρίξουμε, να φέρουμε έναν πλουραλισμό, να μην στις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν την Κύπρο. Γι' αυτό και κινηθήκαμε προς όλες τις κατευθύνσεις και προς τις εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες σίγουρα το ότι έχουν μπει στην Κύπρο περίπου από το 2011-2012 και μετά
0: Έχουν συμβάλει στην αύξηση της αεροπορικής.
1: Έχουν συμβάλει, έχουν μεγαλώσει την πίτσα, αλλά παράλληλα έχουμε κινηθεί και προς τις εταιρείες, τις εταιρείες όπως είναι οι εταιρείες αναψυχής, οι leisure εταιρείες που λέμε, που φέρνουν καθαρά, που ασχολούνται κυρίως με πακέτα και με τις εταιρείες. Αλλά και με εταιρείες που δημιουργούν, που έχουν κάποιες βάσεις, οι network εταιρείες που λέμε, οι οποίες μπορούν να πετούν από κύρια αεροδρόμια και έτσι βάζοντας πτήσεις στην Κύπρο, εξυπηρετούν και άλλες, και άλλες ανάγκες. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια η αεροπορική βιομηχανία έχει αλλάξει και αλλάζει ακόμη, και έτσι τα διάφορα μοντέλα εταιριών, νομίζω το βλέπει και ο καθένας ο οποίος ταξιδεύει, υπάρχει μια σύγκληση και πολλές από τις υπηρεσίες ή το είδος του προϊόντος το οποίο προσφέρει μια εταιρεία σήμερα προσφέρεται από την άλλη, υιοθετείται από την άλλη. Επομένως υπάρχει μια γενική σύγκληση η οποία οδηγεί και τους επιβάτες να επιλέγουν πλέον στη βάση των πτήσεων που υπάρχουν, των δρομολογίων, της δυνατότητας δηλαδή, της τιμής βεβαίως και, ναι. Και τι βολεύει τον καθένα.
0: Και την ποιότητα της υπηρεσίας εξυπηρέτησης θα έλεγα, δηλαδή παίζουν ρόλο και αυτά. Είμαστε σε μία περίοδο δύσκολη φέτος λόγω του πολέμου, την ξεκλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν από τις αρχές Μαρτίου. Είμαστε ήδη στα μέσα Μαΐου. Πόσο έχει επηρεάσει την αεροπορική κίνηση αυτή η κλιμάκωση της κρίσης, κυρία Γουρούπη?
1: Η επιβατική κίνηση για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, είχαμε μια μείωση σε σχέση με την περσινή περίοδο περίπου 15% για τον κάθε μήνα 15%. Βέβαια σε απόλυτους αριθμούς αυτή η μείωση είναι μικρότερη, είναι γύρω στις 100.000 αφυκνούμενους επιβάτες. Δεν είναι, είναι σίγουρα μια δύσκολη χρονιά αν λάβει κάποιος υπόψη ότι ο προγραμματισμός των αεροπορικών εταιριών μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ήταν για πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Φέτος η χρονιά θα καταγράφει ακόμη έναν έτσι ρεκόρ. Υπολογίζεται μια πολύ πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Να περιμέναμε μια αύξηση της τάξης του 15 με 20% τους πρώτους 2 μήνες του χρόνου μέχρι το Φλεβάρι.
1: Ναι, ναι. Όμως, εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα. Πρέπει να σας πω όμως ότι ο Μάιος πηγαίνει πολύ καλύτερα και σε δείχτες πληρότητας αλλά και σε, γενικά σε απόδοση στην επιβατική κίνηση.
0: Άρα έρχονται τα αεροπλάνα με υψηλότερες πληρότητες, μας λέτε τώρα το Μάιο.
1: Ναι, ναι. Όμως έχουν ήδη μειωθεί οι θέσεις που προσφέρονται, έτσι, έχουν γίνει μειώσεις. Επομένως αυτό δεν θα αλλάξει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή θα λέγα και μέχρι το τέλος του χρόνου. Επομένως σίγουρα η φετινή επιβατική κίνηση και βεβαίως κατ' επέκταση οι τουριστικές αφίξεις θα είναι μειωμένες. Όμως η προσπάθειά μας αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στο πρώτα απ' όλα να διατηρήσουμε τον προγραμματισμό των πτήσεων όπως έχει διαμορφωθεί, να διαφυλάξουμε ότι από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά, εάν όλα πάνε καλά, θα υπάρξει έτσι μια ουσιαστική ανάκαμψη, δηλαδή θα μπούμε στον προγραμματισμό που είχαμε για την περσινή χρονιά. Και βεβαίως ήδη τώρα μιλάμε με τις αεροπορικές εταιρείες για το 27, το οποίο θέλουμε να επαναφέρουμε την ανωδική πορεία. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, δημιουργούνται προβλήματα στη βιομηχανία, τα οποία δεν κάνουν αυτή τη δουλειά που σας λέω πολύ εύκολη, ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος του καυσίμου και ιδιαίτερα του jet fuel, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί, δυστυχώς. Διάφορα άλλα προβλήματα που έχουν αυξήσει το κόστος των αεροπορικών εταιριών και το γεγονός βεβαίως ότι αυτό το πλήγμα που έχει δεχτεί η Κύπρος στην εικόνα της το προηγούμενο διάστημα έχει αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες για να μπορέσουν να γεμίσουν τα αεροπλάνα, να έχουν αυτή τη βελτιωμένη απόδοση που βλέπουμε τον Μάιο. Τους έχει αναγκάσει να δώσουν αρκετές προσφορές για την Κύπρο, να μειώσουν τις τιμές. Και αυτό βεβαίως σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος δεν βοηθά την οικονομική απόδοση των κτίζεων.
0: Στην επιβίωση των δρομολογίων και των αεροπορικών εταιριών. Να σας μεταφέρω ένα μήνυμα ακροατή μας, ο οποίος ανησυχεί, λέει, για παράδειγμα, ρωτάει σας προβληματίζει, αν ανησυχείτε. Λέει ότι η Ryanair έκλεισε την φεύγη από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης λόγω αύξησης του κόστους εκεί των υπηρεσιών που επέβαλε η διαχειριστία εταιρεία, και λέει μήπως υπάρχει κίνδυνος και για το αεροδρόμιο της Πάφου να αποχωρήσει και από την βάση στο αεροδρόμιο Πάφου η Ryanair. Τι θα το απαντούσατε?
1: Θα το απαντούσα ότι το κάθε αεροδρόμιο έχει τις δικές του συμφωνίες και ο κάθε προορισμός, έτσι, γιατί αντιλαμβάνομαι στην Ελλάδα αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά, δεν σχετίζεται μόνο με τη διαχειριστική εταιρεία των αεροδρομίων, αλλά και με τον προορισμό. Το κάθε αεροδρόμιο έχει τις δικές του συμφωνίες με τις αεροπορικές εταιρείες. Σίγουρα κάποιες από τις μειώσεις τις οποίες θα κάνει η Ryanair στην Ελλάδα θα επηρεάσουν και την Πάφο, δεδομένου ότι θα μειώσει δρομολόγια. Προς το παρόν, εμείς έχουμε συμφωνία με την Ryanair, η οποία τη φετινή χρονιά μας επιτρέπει προς το παρόν να βλέπουμε αριθμούς πολύ κοντά τους περσινούς αριθμούς με κάποιες μειώσεις. Από εκεί και πέρα, όπως έχω πει, αυτό που μας ανησυχεί είναι ο ευρύτερος προβληματισμός που εκφράζουν αεροπορικές εταιρείες όσον αφορά
0: ακούσαμε,
1: τα κόστη των πτήσεων.
0: Ναι, ακούσαμε πριν από λίγες ημέρες, διάβαζα μία είδηση από τη Γαλλία, ότι η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες, έτσι, τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, να δώσει κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες, χαμηλότοκα δάνεια και άλλες διευκολύνσεις, προκειμένου να διατηρήσουν τα πτητικά τους προγράμματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας σχεδιασμός και εδώ, δηλαδή, της κυβέρνησης, γιατί αυτά πρέπει να γίνουν σε συνεργασία, αντιλαμβάνομαι, και με τις εταιρείες διαχείρισης των αεροδρομίων, αν μπορούν, αν έχουν ζητήσει, αν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις για να στηριχθεί η αεροπορική κίνηση.
1: Να θυμίσω βεβαίως δύο πράγματα, ότι η Hermes Airport σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών ήδη δίνουμε κίνητρα τα οποία είναι αντιπροσωπεύουν ένα ουσιαστικό κομμάτι της στήριξης στις αεροπορικές εταιρείες. Ήδη υπάρχει πακέτο των κίνητρων, και επίσης εκτός αυτά τα πενταετή σχέδια τα οποία έχουμε και δημοσιευμένα και από τα οποία αποφελούνται πάρα πολλές αεροπορικές εταιρείες, έχει εισαχθεί έχει ανακοινωθεί από τον Απρίλιο ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο στήριξης των δείκτων πληρότητας των αεροπορικών εταιριών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, που λόγω της είναι ένα έκτακτο σχέδιο κινήτρων λόγω
0: αυτών
1: των προβλημάτων.
0: Υπάρχει δηλαδή κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω την αισιόδοξη αναφορά σας ότι έχουμε αυξημένες πληρότητες, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περίπτωση, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά, αλλαγής των δεδομένων σε ό,τι αφορά την αεροπορική κίνηση και τη δραστηριότητα των αεροπορικών εταιριών στο αεροδρόμιο της Πάφου, και ελπίζεται ότι μετά το Σεπτέμβριο και για την επόμενη χρονιά τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν, έτσι, βάζοντας κάποιος...
1: Αυτή θα είναι η προσπάθεια μας, αλλά σίγουρα... Δεν είναι κάτι. Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε συνολικά ως προορισμός. Έτσι. Χρειάζεται ακόμη πολύ πιο μεγάλη προσπάθεια στο να διαφημίσουμε την Κύπρο, να δείξουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση, να προωθήσουμε, να δώσουμε αυτό που λέτε κίνητρα. Χρειάζεται όλη η βιομηχανία να κινηθεί και να δώσει τα κατάλληλα κίνητα, την κατάλληλη νόθηση, αν
0: Ναι.
1: θέλετε, προς τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, πού βρίσκονται οι εργασίες επέκτασης στα δύο αεροδρομία?
1: Προχωρούν
0: με βάση τα
1: κανονικά
0: χρονοδιαγράμματα, κύριε Κουρούπη. Δεν
1: ναι,
0: έχετε
1: βεβαίως.
0: Απρόβλεπτες καθυστερήσεις, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Όχι, προς το παρόν όχι. Ελπίζουμε να μην έχουμε καθόλου. Σίγουρα ζητούμε φέτος το καλοκαίρι κάποια πράγματα θα είναι πιο εμφανή στο ταξιδιωτικό κοινό και στη Λάρνακα και στην Πάφο. Στην Πάφο βεβαίως φιλοδοξούμε ότι ένα κομμάτι θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί μες το καλοκαίρι. Αλλά γενικά ζητούμε από τον κόσμο να δείξει έτσι κάποια υπομονή και ανοχή.
0: Και κατανόηση, ναι.
1: Κατανόηση, ναι, διότι τα δύο αεροδρόμια, οι εργασίες αυτές γίνονται, ενώ όσο τα δύο αεροδρόμια δουλεύουν.
0: Ναι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Λειτουργούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κουρούπη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας,
1: yeah.
0: εύχομαι.
1: Yeah.
0: Μια χαρά σας. Yeah.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην ΠΑΦΟ για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Και πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, μια ματιά στον καιρό. Προβλέπεται σκόνη στην ατμόσφαιρα, ισχυρή άνεμη, λίγο άστατος ο καιρός μέχρι το Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 9 στα υψηλότερα ορεινά. Παράλληλα θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων και παροδικά τοπικά στα παράλια η άνεμη θα είναι ισχυρή 4 έως 5 μποφόρ. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται την Παρασκευή και το Σάββατο να σημειωθούν λίγες μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία την Παρασκευή να μένεται να σημειώσει πτώση για να κοιμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται άνοδος. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Για χαρά σας.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Thank you.

0: αυτή η Πέμπτη. Αυτή η Πέμπτη που συζητάγαμε ότι θα είναι η πιο όμορφη Πέμπτη τη ζωή σα.
1: Με την πιο όμορφη παρέα!
2: Έτσι!
1: Με τον πιο όμορφο Τόλι Αγγελακόπουλο! Με τον πιο ελκυστικό Σταθιμπόγκα!
2: Αχ, σταμάτα, σατανική κόλακα!
3: Με την πιο γλυκούλα
2: και ευδιάθετη
3: Μέλανη Μιλένοβα! Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες!
2: Θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Είδες, από το στόμα σου τον πήρα.
3: Έτσι, με... Έτσι, με πολλή μουσική, πολλές πληροφορίες, καθημερινότητα, φιλοσοφίες.
4: Με τίγρης, ξυλοφόρα!
2: Καρπούζια, πεπόνια!
3: Ακροβάτες!
2: Πλαστικές καρέκλες! Όμα για ζαρτινιέρες.
3: Πάμε για ένα διαλυματάκι να το συνειδητοποιήσετε. Το ξεκίνησε η εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

απόψη από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και ήρθε η στιγμή να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Α, πολύ καλή, μπράβο σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Στα αγαπημένα
3: κάναμε
0: μας.
3: Κάναμε πρόβες.
0: Είμαι σίγουρη. Social media, Μπουρμπουλή Θρες
3: Radio. Στα αγαπημένα μας, social media.
0: Μίντες.
3: Μίντες.
0: Στο Instagram και στο Facebook Μπουρμπουλή Θρες Radio Show.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και κάτι που ήθελα να σας το πω από χθες.
1: Oh.
0: Που λέγατε προδέτρι.
1: Ναι, τέπε, σε.
0: Σταμάτα, μεγάλη. Σταμάτα.
1: Εντ, δον. Δεκ.
0: Λοιπόν, Τόλι, δώσ' μου προσοχή σου.
2: Παρακαλώ.
0: Θέλω να θυμηθείτε τρόπο που τα βγάζαμε όταν ήμασταν μικροί. Δεν ξέρω πού να το κάνουν.
1: Του κήθε μπλόμ.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Άμπεμπα μπλόμ του κήθε μπλόμ. Μπλίμ μπλόμ.
0: Μπλίμ
1: μπλόμ. Πού θα πας εκεί στη Βόρεια Αμερική να δεις και έναν ελέφαντα να παίζει μουσική με ένα κόκκινο βράκι. Βγαίνεις και τα φύλλας όλα έτσι.
2: Τι λες μου, έχεις κάνει skip κάποια.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει κάνει μασάπ, έχει βάλει μέσα διάφορα.
2: Όλα τα και το σαμπεδίκου, το
1: τι είναι αυτό
2: πολύ και το λικάβιτο.
1: Παιδιά, δεν το έχω ακούσει ποτέ μου αυτό.
2: Ναι, γιατί τώρα πετάχτηκες έτσι να κάνεις τη σφίνα και καλά, όταν ξέρεις όλα.
0: Και έβαλες
2: τα μισά.
0: Και έβαλες μέσα.
1: Συγγνώμη, αυτά μέσα, τα λέγατε εσείς πριν από 45 χρόνια.
0: Έβαλες μέσα το τραγούδι και λίγο μοσχολιού. Έβαλε κάτι δικό τη το έκανε.
1: Εγώ που είμαι μπουμπούκι, σας είπα τι λέμε τώρα στη δική μας τη γενιά.
2: Πάλι καλά που δεν έβαλες και sneak μέσα.
0: Πάμε σε μουσική και έχουμε κι άλλα.
2: Ναι.

0: όλη η σειρά σου, άλλο. Ήταν το Abba Blum το ένα.
1: Ναι, το...
0: Αχ, δεν είσαι κινεζάκι.
1: Ναι, τρως το ριζάκι.
0: Τρως πολύ ριζάκι. Τρως πολύ ριζάκι.
2: Πόσες κουταλίτσες στην ημέρα τρως.
0: Και μετά μετρούσες όσο αριθμοί είναι.
1: Ναι.
0: Δύο ήταν αυτό, ποιο άλλο.
1: Άλλο ήταν, για πες.
2: Το παπούτσι σου βρωμάει, άλλαξε το.
0: Σωστό, υπήρχε νομίζω και αυτό.
1: Υπήρχε και αυτό, ναι.
0: Υπήρχε στα τραγουδάκι γενικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το λέγαμε.
0: Α, και ακαταμάκα τα σούκου του μπε, άμπε φάμπε ντόμινε, ακαταμάκα τα σούκου του μπε, άμπε φάμπε βγε. Και έβγαινε.
1: Και έβγαινε, σωστά.
0: Και νομίζω στην αρχή και μπουφ. Μπουφ.
1: Μπουφ.
0: Μπουφ. Με χέρι.
1: Το μπουφ.
0: Με χέρι σαν βήχα.
1: Το μπουφ γιατί το μάθαμε ποτέ.
0: Μπουφ. Αν καταμάχα τα σου
1: μπουφ. Ό,τι και να έλεγες ήταν μπουφ.
2: Εν τω μεταξύ και στο Abba Blum έκανες μπουφ.
1: Πάντα έκανες μπουφ.
0: Γιατί
2: κάναμε μπουφ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ήταν τέλειο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Παπαστράτουσα. Να σου πω, γιατί έχεις τελικά γκλίτερ στο μάγουλο?
1: Γιατί έκοβα όλη τη μέρα παγιέτες.
0: Τι τις έκανες, τις έτριβες για να γίνουν γκλίτερ?
1: Δεν μπορώ να σου πω. Ετοιμάζω κάτι καινούργια κουστούμια και είχα πάρα πολύ δουλειά και είχα βάλει όλη την παγιέτα στο
0: στόμα.
2: Μασούσα, άρχισα να πεινάω γιατί μου ήρθε στο μυαλό η μπαγκέτα.
0: Μπαγκέτες είχε, παιδάκι μου.
1: Στο πάτωμα και εγώ έκοβα. Αυτό και είμαι γεμάτη γκλίτερ.
2: Και εγώ την κόβω στη μέση και μια φορά την κλείγω το σαλάμι. Ξεχύνω
1: λίγο
2: τα τυριά,
1: η πατάτα.
0: Πάμε σε μουσική και θα σου πω εγώ πως την είχα πατήσει έτσι με γκλίτερ.
1: Με γκλίτερ, ναι, να μου πεις
0: τα. Θα κλάψετε.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπούλη. Θρες είμαστε εδώ. Έχουμε συντονιστεί στην παρέα σας και άμα θέλετε κι εσείς να συντονιστείτε.
1: Τι λες, μωρέ. Αυτοί έχουν συντονιστεί στην παρέα μας.
0: Και εμείς τη δική τους.
2: Γιατί έχει κανένας από αυτούς εκπομπή έξω και
1: εκπέμπει κάτι.
0: Βρε, άνθρωπε μου. Όταν. Όχι, όχι. Όταν κάποιος μας ακούει, εμείς νοητά δηλαδή
1: συντονιζόμαστε μαζί του
0: πνευματικά.
1: Μέλλον, τι μπαγκέτης ήταν.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Άμα θέλετε να συντονιστείτε κι εσείς στη δική μας την παρέα, μπορείτε να μας βρείτε στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Σταμάτα, βρε Στάφη.
1: Μπαμπανκέτες.
2: Μπομπότα.
0: Όπως βλέπετε,
1: γαλέτες.
0: Δεν ξέρω αν θα βγει σήμερα η εκπομπή. Εσείς πάντως μπορείτε να μας βρείτε στα social media Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Show.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδε και εσύ. Γυρί, επιστρέψαμε. Άκουμε, έλα, εγώ πώ την πάτησα έτσι με γκλίτα.
1: Πώ την πάτησα.
0: Έχω πάει παραλία με κάτι φίλε μου.
2: Οπα. Πάλι δεν βούτυξα.
0: Εννοείται δεν βούτυξα.
2: Αντίξαν οι φίλε μου και εγώ καθόλου.
0: Εννοείται δεν βούτυξα.
1: Αφού είναι φλόρο, είναι καραφλόρο.
0: Το δέχομαι και επαυξάνω. Είμαι τελείω.
1: Καραφλόρο.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων. Αγνώτη με Έλεν Μιλένοβα. Και είμαι με τις φίλες μου εκεί στην παραλία. Εγώ κάθομαι, λιώνω στην ξαπλώστρα, έχω γκανιάσει από τον ήλιο. Έχω πιει τις μπύρες μου να ενυδατώνομαι. Έχουν βουτήξει εκείνες και βλέπω ένα αντιλιακό. Αυτό, Μελένη, εσύ δεν το ξέρεις αυτό το αντιλιακό. Είναι ένα πορτοκαλί κουτί.
1: Ναι.
0: Το οποίο μέσα έχει γκλίτερ.
1: Ναι.
0: Που εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
2: Δηλαδή τι είναι.
0: Είναι φαντάζομαι μια μαρμελάδα πιχτή.
1: Ναι, είναι μια μαρμελάδα έτσι με πολύ καρότο, σκούρο, με πάρα πολύ γκλίτερ.
2: Το γκλίτερ τι ρόλο παίζει.
0: Δεν ξέρω, νόμιζα πως είμαι αυτός από το Twilight και είχα βγει στο φόβο.
1: Αυτό είναι.
0: Τέλος πάντων. Τι μου πετασαίτες εσύ. Τέλος πάντων. Και. Παιδιά, βάζω αυτό το αντιλιακό. Έχω αράξει.
1: Παντού! Και στο πρόσωπο.
0: Παντού, παιδάκι μου.
2: Είναι απαστράπτουστο.
0: Τι στο πρόσωπο, στα δόντια έβαλα. Έχω βάλει παντού. Εγώ έχω αράξει, ούτε που βλέπω ότι έχει γκλίτερ, εννοείται. Μετά από λίγο βγαίνουν οι φίλες μου και μου λένε. Έβαλε, λέει, από το αντιλιακό με το γκλίτερ. Ποια γκλίτερ, λέω. Εγώ έβαλα από αυτό εδώ το πορτοκαλί που έχετε έξω. Και κοιτάζω, παιδιά, και έχω γκλίτερ παντού. Το βράδυ που βγήκα, έκανα μπάνιο και είχα ακόμα γκλίτερ παντού.
1: Ναι, αυτό δεν φεύγει.
0: Να ξέρετε, δεν φεύγει.
1: Όχι, δεν φεύγει.
2: Το γκλίτερ μετά από μια εβδομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Παιδιά, ήμουνα λες και έχω σκάσει σε καν εκδήλωση. Να σκάσω να λέω
1: καλά πήγε αυτό.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Εκπομπή Μπουρμπουλή θρησκείες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω άχρηστη πληροφορία.
1: Όχι!
0: Και δεν είναι πολύ άχρηστη, είναι σχεδόν χρήσιμη.
1: Μπαίνει στα άλλη μέρια μου!
0: Και είναι για
2: η πιο άχρηστη πληροφορία του Σάβη! Ζω για τη μέρα που θα αρχίσει το Good Vibes Only.
0: Καλώς είναι Good Vibes Only, μην περιμένεις. Honly, όπως το λέει η μέρα.
1: Για
0: θα πάμε στη γειτονική Ιταλία, σε άλλη σύνδεση της Ιταλίας, στο Κάπρι.
1: Αχα.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Το ξέρετε.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τα χαιρετισματά μας.
0: Ναι, Μέλανε.
2: Παντελόνια Κάπρι.
0: Εκεί λένε ότι εάν κάνει τις εκαθαριστίες του ο τετράποδος φίλος σου και δεν τις μαζέψεις, βρίσκουν από τις ακαθαρσίες το DNA του σκύλου, βρίσκουν το σκύλο και τρως πρόστιμο 2,5 χιλιάρικα.
1: Πλάκα κάνεις! Δηλαδή έχουν αστυνομία για σκύλους.
0: Όχι, έχουν αστυνομία για κακά σκύλου.
2: Για κακά σκύλου, ναι.
1: Πόπο, δυνατό.
0: Πόσο εύκολο είναι για αυτούς. Απλά κάνουν βόλτες και μετά που βρουν κάτι προφανώς από κάποιο κουτάκι που θα το παίρνουν επί τόπου και σε ένα πλάθος σου έρχεται 2,5 χιλιάρικα στο σπίτι πρόστιμο.
1: Άμα έχεις δηλωμένο το σκύλο σου.
0: Αν έχεις παρισμένο σκύλο σου.
2: CSI, ε!
1: Να σου πω κάτι, και άμα κάποιο φυλάκι. Και άμα κάποιο φυλάκι είναι αδέσποτο.
0: Προφανώς δεν θα είχε αδέσποτα.
2: Προφανώς, ναι.
0: Θα τα παίρνω και θα πήγαινε σε καταφύγια. Αν υπάρχει ένα σωστό σύστημα. Δεν πρέπει να
1: το ελπίζω. Μπράβο τους!
2: Μπράβο
1: τους!
2: Μπράβο, μπράβο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρβουλίδρες και ευχαριστούμε Στάθη για αυτή την καταπληκτική πληροφορία που μας έδωσε.
1: Ξέρεις γιατί είπα τη Σαρδάμ, γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί ότι είπα καταπληκτική πληροφορία. Δεν ήθελε να βγει από μέσα του.
2: Καταπληκτική.
0: Και σκέφτομαι τώρα έτσι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πάει και σε ρωτάει με τι ασχολείσαι.
1: Μαζεύω κακά σκύλο από τους δρόμους και στέλνω πρόστιμα. Και στέλνω πρόστιμα, δηλαδή άκουσα.
0: Ψάχνω το DNA του σκύλου που έκανε τα κακάκια του για να βρω σε ποιον ανήκει να του ρίξω πρόστιμα.
1: Δεν το ψάχνω προφανώς αυτοί. Αυτοί πρέπει να είναι κακοσυλλέκτες μόνο.
2: Ναι.
1: Μαζεύουν τα κακά και τα στέλνουν.
2: Και μετά πηγαίνει σε κανένα laboratory.
1: Λαμπερατόρι ήταν λαμπερατόρι πάνω σε λαμπάδα. Λαμπερατόρι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ευθύς αμέσως θέλω να σας πάω σε Good Vibes Only.
1: Λοιπόν,
2: πάμε Μελανή.
0: Λοιπόν, ακούστε μια φιλική συμβουλή από τη φίλη σας τη Μελανή.
2: Είμαστε
1: με το ζόρι κρατικέ.
2: Μελανή, είμαστε σιωπηλοί και περιμένουμε μη.
1: Μέλης Παναδουρίδη. Ξεκάβαρα.
0: Η ζωή, φίλη μου.
2: Εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι.
0: Βρε, σταματήστε.
2: Βρε.
0: Η ζωή, φίλοι μου, είναι πολύ μικρή για να πιέζεις σχέσεις, φιλίες, ενδιαφέροντα ή καριέρες. Αυτά που είναι για σένα δεν χρειάζονται καμία απολύτως πίεση.
1: Σιγά, κάτι μας είπε τώρα.
0: Μα αυτό είναι good vibe.
1: Εντάξει, okay.
2: Απλά κράτα το. Είναι αυτά που διαβάζει το πρωί.
1: Πίεση χρειαζόμασταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Μα εγώ δεν σας πιέζω.
1: Μου θυμίζει λίγο το διάλογο που ρε φίλε, ξέρω εγώ, χώρισα και τα λοιπά. Είμαι πολύ χάλια. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, μωρέ, δεν στεναχωριέσαι.
2: Καλά που μου το
1: είπες για να σταματήσω να στεναχωριέμαι.

0: επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι εγώ εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να συντονιστείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, στο Facebook και στο Instagram. Να μπείτε να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, ξέρετε, στις καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες και τα σχετικά. Και εννοείται να μας στείλετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: χρόνια.
1: Από τον Τόλια Κυλακόπουλο.
2: Ναι.
1: Από το Στάθη Μπόγδανο.
3: Και από τη μοναδική υπέροχη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλίδρες έφτασε στο τέλος. Ραντεβού αύριο για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Οπότε κάντε υπομονή, γιατί αύριο ερχόμαστε.
2: Και θα είναι μια μεγάλη μέρα.
1: Έτσι, αλλά μέχρι αύριο.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπας στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλης στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: Ο κόσμος στον κόσμο. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Στο Πεκίνο είναι στραμμένο το παγκόσμιο ενδιαφέρον αφού το σημερινό τέτα-τέτ Donald Trump, Xi Jinping ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντάται με τον Κινέζο ομόλογό του σε ένα διπλωματικό bras de fer μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Αν και έχει δηλώσει πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θεωρείται βέβαιο ότι ο Donald Trump θα ζητήσει από τον Κινέζο Πρόεδρο να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη, ώστε να ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι προς το συμφέρον και του Πεκίνου, καθότι είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου του Ιράν. Ωστόσο, εξίσου βέβαιο θεωρείται ότι ο Xi Jinping θα ζητήσει ανταλλάγματα προκειμένου να πιέσει την Τεχεράνη. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν στη συμβολή της Κίνας για άρση του αδιεξόδου όσον αφορά τα στενά του Ορμούς. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν στο ταξίδι του και επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθεί ακόμη το φλέγον θέμα του εμπορίου. Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρατείνουν την μονοετή δασμολογική ανακοχή για να επιδιώξουν αύξηση των εμπορικών τους συναλλαγών. Μείζον ζήτημα θα αποτελέσει και η τεχνολογία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει από την κινέζικη κυβέρνηση να ανοίξει τη χώρα σε αμερικανικές επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι και ο λόγος που συνοδεύεται από μια μεγάλη ομάδα κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου όπως ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Εκτός από οικονομικά θέματα και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα συζητηθούν και άλλα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα με σοβαρότερο αυτό της Ταϊβάν. Επί του συγκεκριμένου, η Ουάσιγκτον στέλνει μειχτά μηνύματα αφού από τη μια έχει εγκρίνει εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ προς την Ταϊβάν και από την άλλη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να την υπερασπιστεί σε περίπτωση κινέζικης επίθεσης. Δεν πρέπει να παραβιάζεται το πλαίσιο ΠΟΠ για το χαλούμι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ομάδων Εγωπροβατοτρόφων Σωτήρης Καδής. Είχε κληθεί να σχολιάσει την απόφαση για μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος στο χαλούμι. Όπως ανέφερε, το διάταγμα είναι ξεκάθαρο ως προς τις αναλογίες εγωπρόβιου γάλακτος ανεξαρτήτως ποσοτήτων. Χωρίς την απαιτούμενη πρώτη ύλη, τόνισε ο κ. Καδής, δεν μπορεί να παράγεται χαλούμι ΠΟΠ. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, ο Σωτήρης Καδής χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωρά σε στήριξη των πληγέντων. Ανέφερε ωστόσο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η αντικατάσταση των ζώων που θανατώθηκαν. Ενοχλημένα εμφανίζονται τα μέλη του Συνδέσμου η Φωνή των Κτηνοτρόφων, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν ξεκάθαρες παράμετροι για τις αποζημιώσεις όσον αφορά τον αυθόδη πυρετό. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Νεόφυτος Νεοφύτου, είπε ότι στα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια. Αναφέρθηκε επίσης σε παραπλανητικά νούμερα και γενικολογίες. Πρόσθεσε πως κατά τη συνάντηση με την Υπουργό Γεωργία τη Δευτέρα ευελπιστεί να διευκρινιστούν επακριβώς συγκεκριμένα κριτήρια για το ύψος των αποζημιώσεων. Η ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην αποκατάσταση των μονάδων που επλήγησαν από τον αυθόδη πυρετό, αλλά απαιτεί συνολικό επανασχεδιασμό με τη συμμετοχή των ιδίων των κτηνοτρόφων, δήλωσε ο Σταύρος Μαλάς. Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα επισήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η καταγραφή των μονάδων και των κτηνοτρόφων που προτίθεται να επαναδραστηριοποιηθούν. Ο κ. Μαλάς υπέδειξε την ίδια στιγμή ότι η πυκνή συγκέντρωση μονάδων δημιουργεί αυξημένου κινδύνους. Στάθηκε παράλληλα στην ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων, προειδοποιώντας ότι στο μέλλον η κυπριακή κτηνοτροφία θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυστηρότερους ελέγχους σε θέματα ποιότητας και ευημερίας των ζώων.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου υπό την Προεδρία του Δημαρχεύοντος Άγγελου Ονησηφόρου σχετικά με τη δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι τέσσερις δήμαρχοι της Επαρχίας Πάφου καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων κ. Αντωνίου Θεοδοσίου, η Νατάσα Μιχαηλίδου και ο Αλέξανδρος Οριέτας, εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animal Aid. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σύσκεψη, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει οικονομικά την όλη προσπάθεια με ποσό ύψους 250.000 ευρώ. Για την χωροθέτηση του καταφυγίου αναζητούνται κατάλληλοι χώροι στην κοινότητα Αναρίτας, στους οποίους πρότεινε ο κοινοτάρχης, και θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις σε νέα συνεδρίαση στις 29 Μαΐου. Το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών απέδειξε με πράξεις και κοινοβουλευτικό έργο την αξία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα της κοινωνίας, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κινήματος Σταύρος Παπαδούρης. Στην 30χρονη παρουσία του στην πολιτική σκηνή, το κίνημα Οικολόγων, είπε ο κ. Παπαδούρης, δημιούργησε δεσμούς με την κοινωνία και δήλωσε αισιόδοξο ότι σε αυτή την εκλογική μάχη θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Στα 20 χρόνια διαχείρισης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου από την Hermes Airport, η επιβατική κίνηση υπερδιπλασιάστηκε, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης της εταιρείας Μαρία Κουρούπη. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η κίνηση στους δύο αερολιμένες έχει περίπου διπλασιαστεί από τα 6,7 εκατομμύρια το 2006 στα 13,7 εκατομμύρια το 2025, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση του τουρισμού ως ενός στρατηγικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, με συμβολή στο ΑΕΠ που σήμερα φτάνει το 14%. Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι τους μήνες Απριλίου και Μαΐου υπήρξε μείωση της αεροπορικής και επιβατικής κίνησης, όμως πρόσθεσε τον Μάιο, οι πτήσεις παρουσιάζουν υψηλότερες πληρότητες. Η κυρία Κουρούπη επιβεβαίωσε ότι από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τον Ιούνιο, η κυβέρνηση αποφάσισε να στηρίξει τα αεροπορικά προγράμματα των εταιριών προς την Κύπρο. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί πλήρως από τον ερχόμενο φθινόπωρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ελεγκτικής υπηρεσίας στον Δήμο Πάφου με το κλιμάκιο των λειτουργών που εγκαταστάθηκε από τα τέλη Μαρτίου στο Δημοτικό Μέγαρο να επεκτείνει πλέον το πεδίο ελέγχου του τόσο στον Χιτά Πάφου όσο και στο πολύκροτο θέμα του ΣΑΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου έδωσε πρόσφατα οδηγίες για διεύρυνση της έρευνας μετά τις νέες καταγγελίες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου προς την εταιρεία Χελέκτορ. Η εξέλιξη αυτή σημειώνει ότι τετραμελές κλιμάκιο της ελεγκτικής υπηρεσίας θα παραμείνει στην Πάφο για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε αποφάσεις και χειρισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου που φτάνουν χρονικά μέχρι και το 2015 όταν ανέλαβε την Δημαρχία ο Φεδόνας Φεδόνος.

0: σε εκστρατεία ψεκασμών για την καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2026. Όπως διευκρινίζεται, οι ψεκασμοί θα καλύπτουν αποκλειστικά τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Παράλληλα, ο οργανισμός καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν την ίδια περίοδο σε καθαρισμό και ψεκασμό των φρεατίων της ιδιωτικής υπονόμου και του φρεατίου σύνδεσης των υποστατικών τους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, πολλά το γλουσκεύει που βρίσκεται στην Ακαμαντίδος 25, 200 μέτρα από το περίπτερο Time Out και τον φούρνο Ζορπά προς την Χλώρακα στην Πάφο, και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Στις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής, 3 και τοπικά μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά σταδιακά στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: μας πει. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: κόσμος στον κόσμο.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Το Πεκίνο είναι στραμμένο το παγκόσμιο ενδιαφέρον αφού το σημερινό τέτα-τέτ Donald Trump, Xi Jinping ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντάται με τον Κινέζο ομόλογό του σε ένα διπλωματικό brand affair μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Αν και έχει δηλώσει πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θεωρείται βέβαιο ότι ο Donald Trump θα ζητήσει από τον Κινέζο Πρόεδρο να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη, ώστε να ανοίξει τα στενά του ορμούς. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι προς το συμφέρον και του Πεκίνου, καθότι είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου του Ιράν. Ωστόσο, εξίσου βέβαιο θεωρείται ότι ο Xi Jinping θα ζητήσει ανταλλάγματα προκειμένου να πιέσει την Τεχεράνη. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν στη συμβολή της Κίνας για άρση του αδιεξόδου όσον αφορά τα στενά του ορμούς. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν στο ταξίδι του και επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθεί ακόμη το φλέγον θέμα του εμπορίου. Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρατείνουν την μονοετή δασμολογική ανακοχή για να επιδιώξουν αύξηση των εμπορικών τους συναλλαγών. Μείζον ζήτημα θα αποτελέσει και η τεχνολογία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει από την κινέζικη κυβέρνηση να ανοίξει τη χώρα σε αμερικανικές επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι και ο λόγος που συνοδεύεται από μια μεγάλη ομάδα κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου όπως ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Εκτός από οικονομικά θέματα και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα συζητηθούν και άλλα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα με σοβαρότερο αυτό της Ταϊβάν. Επί του συγκεκριμένου, η Ουάσιγκτον στέλνει μειχτά μηνύματα αφού από τη μια έχει εγκρίνει εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ προς την Ταϊβάν και από την άλλη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να την υπερασπιστεί σε περίπτωση κινέζικης επίθεσης. Δεν πρέπει να παραβιάζεται το πλαίσιο ΠΟΠ για το χαλούμι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ομάδων Εγωπροβατατρόφων Σωτήρης Καδής. Είχε κληθεί να σχολιάσει την απόφαση για μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος στο χαλούμι. Όπως ανέφερε, το διάταγμα είναι ξεκάθαρο ως προς τις αναλογίες εγωπρόβιου γάλακτος ανεξαρτήτως ποσοτήτων. Χωρίς την απαιτούμενη πρώτη ύλη, τόνισε ο κ. Καδής, δεν μπορεί να παράγεται χαλούμι ΠΟΠ. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, ο Σωτήρης Καδής χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωρά σε στήριξη των πληγέντων. Ανέφερε ωστόσο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η αντικατάσταση των ζώων που θανατώθηκαν. Ενοχλημένα εμφανίζονται τα μέλη του Συνδέσμου η Φωνή των Κτηνοτρόφων, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν ξεκάθαρες παράμετροι για τις αποζημιώσεις όσον αφορά τον αυθόδη πυρετό. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Νεόφυτος Νεοφύτου, είπε ότι στα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια. Αναφέρθηκε επίσης σε παραπλανητικά νούμερα και γενικολογίες. Πρόσθεσε πως κατά τη συνάντηση με την Υπουργό Γεωργία τη Δευτέρα ευελπιστεί να διευκρινιστούν επακριβώς συγκεκριμένα κριτήρια για το ύψος των αποζημιώσεων. Η ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην αποκατάσταση των μονάδων που επλήγησαν από τον αυθόδη πυρετό, αλλά απαιτεί συνολικό επανασχεδιασμό με τη συμμετοχή των ιδίων των κτηνοτρόφων, δήλωσε ο Σταύρος Μαλάς. Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα επισήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η καταγραφή των μονάδων και των κτηνοτρόφων που προτίθεται να επαναδραστηριοποιηθούν. Ο κ. Μαλάς υπέδειξε την ίδια στιγμή ότι η πυκνή συγκέντρωση μονάδων δημιουργεί αυξημένους κινδύνους. Στάθηκε παράλληλα στην ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων, προειδοποιώντας ότι στο μέλλον η κυπριακή κτηνοτροφία θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυστηρότερους ελέγχους σε θέματα ποιότητας και ευημερίας των ζώων.

σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Μεγαροπάφου υπό την Προεδρία του Δημαρχεύοντος Άγγελου Ονησιφόρου σχετικά με τη δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι τέσσερις δήμαρχοι της επαρχίας Πάφου καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων επαρχίας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων κ. Αντωνίου Θεοδοσίου, η Νατάσα Μιχαηλίδου και ο Αλέξανδρος Οριέτας, εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animal Aid. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σύσκεψη, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει οικονομικά την όλη προσπάθεια με ποσό ύψους 250.000 ευρώ. Για την χωροθέτηση του καταφυγίου αναζητούνται κατάλληλοι χώροι στην κοινότητα Αναρίτα, στους οποίους πρότεινε ο κοινοτάρχης, και θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις σε νέα συνεδρίαση στις 29 Μαΐου. Το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών απέδειξε με πράξεις και κοινοβουλευτικό έργο την αξία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα της κοινωνίας, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κινήματος Σταύρος Παπαδούρης. Στην 30χρονη παρουσία του στην πολιτική σκηνή, το κίνημα Οικολόγων, είπε ο κ. Παπαδούρης, δημιούργησε δεσμούς με την κοινωνία και δήλωσε αισιόδοξο ότι σε αυτή την εκλογική μάχη θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Στα 20 χρόνια διαχείρισης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου από την Hermes Airport, η επιβατική κίνηση υπερδιπλασιάστηκε, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης της εταιρείας Μαρία Κουρούπη. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η κίνηση στους δύο αερολιμένες έχει περίπου διπλασιαστεί από τα 6,7 εκατομμύρια το 2006 στα 13,7 εκατομμύρια το 2025, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση του τουρισμού ως ενός στρατηγικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, με συμβολή στο ΑΕΠ που σήμερα φτάνει το 14%. Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι τους μήνες Απριλίου και Μαΐου υπήρξε μείωση της αεροπορικής και επιβατικής κίνησης, όμως πρόσθεσε τον Μάιο, οι πτήσεις παρουσιάζουν υψηλότερες πληρότητες. Η κυρία Κουρούπη επιβεβαίωσε ότι από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τον Ιούνιο η κυβέρνηση αποφάσισε να στηρίξει τα αεροπορικά προγράμματα των εταιριών προς την Κύπρο. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί πλήρως από τον ερχόμενο φθινόπωρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ελεγκτικής υπηρεσίας στον Δήμο Πάφου με το κλιμάκιο των λειτουργών που εγκαταστάθηκε από τα τέλη Μαρτίου στο Δημοτικό Μέγαρο να επεκτείνει πλέον το πεδίο ελέγχου του τόσο στον Χιτά Πάφου όσο και στο πολύκροτο θέμα του ΣΑΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου έδωσε πρόσφατα οδηγίες για διεύρυνση της έρευνας μετά τις νέες καταγγελίες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου προς την εταιρεία Χελέκτορ. Η εξέλιξη αυτή σημειώνει ότι το τετραμελές κλιμάκιο της ελεγκτικής υπηρεσίας θα παραμείνει στην Πάφο για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε αποφάσεις και χειρισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου που φτάνουν χρονικά μέχρι και το 2015 όταν ανέλαβε την Δημαρχία ο Φέδωνας Φεδόνος.

0: σε εκστρατεία ψεκασμών για την καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2026. Όπως διευκρινίζεται, οι ψεκασμοί θα καλύπτουν αποκλειστικά τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Παράλληλα, ο οργανισμός καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν την ίδια περίοδο σε καθαρισμό και ψεκασμό των φρεατίων της ιδιωτικής υπονόμου και του φρεατίου σύνδεσης των υποστατικών τους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, πολλά το γλουσκεύει που βρίσκεται στην Ακαμαντίδος 25, 200 μέτρα από το περίπτερο Time Out και τον φούρνο Ζορπά προς την Χλώρακα στην Πάφο και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Στις αυγενές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 και τοπικά μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά σταδιακά στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτελία, στον Θεράπων, στον Ισίδωρο, στην Ισιδώρα, στον Λέανδρο και στην Λέανδρα. Τι γίνεται, ραδιοθεραπεία εδώ και το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Σημαντικά πράγματα έχουν γίνει σαν σήμερα. Ένα από αυτά είναι ότι γεννήθηκε το 1969 η Kate Blanchett, η γνωστή Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός. Επίσης το 1984 γεννιέται ο Mark Zuckerberg, ο γνωστός επιχειρηματίας και ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1998 ο Frank Sinatra, ο γνωστός, πασίγνωστος, κορυφαίος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Μία από τις ταινίες που μαγεύουν και μαγεύουν ρομαντικά έτσι και ταξιδεύει το μυαλό τους, ειδικά τις νεαρές κοπέλες, είναι η ταινία Ghost με την Demi Moore. Πίστευα, λέει, ότι θα είναι μία καταπληκτική ταινία ή μια απόλυτη καταστροφή. Περιλάμβανε τόσα διαφορετικά είδη, πρόσθεσε. Αλήθεια είναι. Αλήθεια, με τον Patrick Swayze. Ο οποίος είπε: περιλάμβανε τόσα διαφορετικά είδη μαζί που σκέφτηκα. Αυτό μπορεί να είναι είτε καταπληκτικό είτε μια απόλυτη καταστροφή. Είτε έτσι είτε αλλιώς, συνήθως αυτό είναι που λέμε: ρίσκαρε, ρίξε τα ζάρια και ας δούμε τι θα γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι τα ρίξαν τα ζάρια και νομίζω ότι έπιασε τόπο. Νομίζω ότι ο κίνδυνος όχι μόνο στον κινηματογράφο αλλά και στη ζωή γενικά είναι ότι κινούμαστε προς υπερβολική απομόνωση. Είναι η κοινή εμπειρία που μας επιτρέπει να συνδεθούμε. Και αν αγαπάω το streaming και το εκτιμώ, ελπίζω να βρούμε μια ισορροπία που θα μας φέρει πίσω στις αίθουσες ώστε να μην χάσουμε αυτή την εμπειρία.

Μεγάλη κουβέντα γίνεται σε παρέες, συντροφιές, πηγαδάκια και όχι μόνο για την ακρίβεια και για το πόσο ρε παιδί μου έχει πάει πολύ ακριβή, έχει κρυβεί το κόστος της ζωής, η καθημερινότητα, η ενέργεια, τα σούπερ μάρκετ, γενικώς πόσο έχει ανέβει αυτό το κόστος διαβίωσης. Πού μπορούμε όμως να πάμε να ζήσουμε? Πού ρε παιδί μου έχει? Εντάξει, στο Άγιο Όρος δεν παίρνω όλους, έχει μόνο άντρες. Στα χωριά κάποιοι που μπορέσαν να φύγουν, σε κάποια χωριά, γιατί και στα χωριά μου φανταστείτε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, στις πιο μικρές κοινωνίες και εκεί τα πράγματα δύσκολα. Βρέθηκε όμως η πόλη με το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. Ποια είναι αυτά? Στην έρευνα υπολογίζονται παράγοντες όπως η ενεργία, οι τιμές των ενοικίων, το κόστος μεταφοράς αλλά και οι τιμές σε βασικά αγαθά. Στην κορυφή λοιπόν προσέκλησης πολλών βρέθηκε η Σεούλ στην Νότια Κορέα. Έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, μόλις 2,5%, καθώς και αξιοπρεπείς τιμές καυσίμων και μερικούς από τους χαμηλότερους δείκτες σε τιμές ενοικίων και τιμές κατοικιών. Η λίστα λοιπόν με το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης έχει ως εξής: νούμερο 1 πόλη η Σεούλ στην Νότια Κορέα. Νούμερο 2 Brisbane, Αυστραλία. Νούμερο 3 η πόλη του Λουξεμβούργου στο Λουξεμβούργο. Νούμερο 4 Μαδρίτη. Νούμερο 5 Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία. Νούμερο 6 Μπρατισλάβα. Νούμερο 7 Μελβούρνη. Νούμερο 8 Ρώμη, Ιταλία. Νούμερο 9 Μεξικό. Και νούμερο 10 Πράγα. Αλήθεια, η Ρώμη είναι η 8η πιο φθηνή πόλη? Τι λες?

0: Με αυτά και με αυτά θα είμαστε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.
1: Σε είδα

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Διαβάζω ένα ρεπορτάζ και χαμογελάω. Η χώρα που έχει υπερπλεώνασμα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Καλά, αυτό ήμουν σίγουρος ότι συμβαίνει. Έτσι έχει γίνει και με τα φωτοβολταϊκά. Λέει, παράγεις, λέει, θα παράγεις εδώ, θα παράγεις 50 κιλοβατόρες. Αλλά η ανάγκη που έχει το σπίτι σου είναι 2. Ναι, και οι άλλες 48, τίποτα. Τις άλλες 48 θα τις παίρνει η ΔΔΕ που θα τη δίνει στους πάροχους και μάλλον δωρεάν. Γιατί εσύ δεν παίρνεις τίποτα πίσω για αυτό το πράγμα, για την ενέργεια που τους δίνεις. Αυτοί όμως τη χρεώνουν κανονικά και μάλιστα με πάρα πολύ ακριβό τιμολόγιο. Πού είναι τώρα αυτή η χώρα, αυτό το μέρος το οποίο υπάρχει πλεώνασμα ηλεκτρικού ρεύματος? Η έρημος Ατακάμα στη Χιλή. Το ξηρότερο μέρος στον πλανήτη αποτελεί το σκηνικό ενός από τα πιο εντυπωσιακά αλλά προβληματικά ενεργειακά πειράματα στον κόσμο. Χάρη στην ασύλληπτη ηλιοφάνεια, η χώρα κατάφερε να οικοδομήσει μια γιγάντια υποδομή φωτοβολταϊκών πάρκων, οδηγώντας την παραγωγή πράσινης ενέργειας, γελάνε και τα φωτοβολταϊκά, σε επίπεδα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία έφερε στην επιφάνεια μια ειρωνική πραγματικότητα. Η Χιλή παράγει πλέον τόσο πολύ ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας που οι τιμές στη χοντρική συχνά μηδενίζονται, προκαλώντας οικονομική ασφυξία στους ίδιους παρόχους. Και γιατί δεν το δίνει και σε άλλα κράτη, παιδιά, να πέσουν οι τιμές? Γιατί δεν υπάρχει λόγος να πέσουν οι τιμές. Άρα δεν υπάρχει λόγος να το δώσει σε άλλα κράτη.

Στη Φιλανδία τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια για όλους. Σας το λέω εγώ εδώ στην ραδιοθεραπεία. Τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια. Δεν υπάρχει στάνταρ, ας πούμε, είναι 200 ευρώ το πρόστιμο ή 500 ευρώ. Εφαρμόζεται το σύστημα των λεγόμενων day fines, δηλαδή το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το ημερήσιο εισόδημα του οδηγού. Όπα! Όπα, ναι, γιατί σου λέει, φίλε, εσύ αν έχεις άπειρα λεφτά στην τράπεζα, τα 500 ευρώ είναι σαν να μπορεί να το κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν η φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο είναι ξεκάθαρη. Ένα πρόστιμο πρέπει να έχει την ίδια αποτρεπτική δύναμη για όλους. Για κάποιον τα 200 ευρώ μπορεί να είναι μισός μισθός, για κάποιον άλλον απλώς τα ποτά της Παρασκευής. Στη Φιλανδία τουλάχιστον αυτό το κενό προσπαθούν να το κλείσουν. Καλό, καλό το ακούω. Καλό το ακούω.

0: το φως.
1: Παλαιότερα, δεν ξέρω για σας, όταν έκανα surfing στο ίντερνετ, δηλαδή όταν μπαίναμε έτσι λίγο να δούμε τι γίνεται, έβλεπα, μου ερχόταν κάποια θέματα, ξέρω εγώ, τριήμερο στο ναύπλιο, ένας μαγικός προορισμός, τα λουτρά πόζαρ στη Βόρεια Ελλάδα και πώς να περάσετε υπέροχα, να πάτε ένα ταξίδι 5 μέρες στο Ντουμπάι. Τώρα, στο πρώτο, έτσι, στην πρώτη αναζήτηση που κάνω, έρχεται έμφραγμα. Τα σημάδια μπορεί να εμφανιστούν πολύ πριν το επίγον. Τα πρώτα καμπανάκια που στέλνει η καρδιά. Αυτό λέτε να σημαίνει κάτι? Πρέπει να με προβληματίσει, μήπως.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε-γ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Στο Πεκίνο είναι στραμμένο το παγκόσμιο ενδιαφέρον αφού το σημερινό τέτα-τέτ Donald Trump, Xi Jinping ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντάται με τον Κινέζο ομόλογό του σε ένα διπλωματικό bras de fer μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Αν και έχει δηλώσει πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θεωρείται βέβαιο ότι ο Donald Trump θα ζητήσει από τον Κινέζο Πρόεδρο να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη, ώστε να ανοίξει τα στενά του ορμούς. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι προς το συμφέρον και του Πεκίνου, καθότι είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου του Ιράν. Ωστόσο, εξίσου βέβαιο θεωρείται ότι ο Xi Jinping θα ζητήσει ανταλλάγματα προκειμένου να πιέσει την Τεχεράνη. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν στη συμβολή της Κίνας για άρση του αδιεξόδου όσον αφορά τα στενά του ορμούς. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν στο ταξίδι του και επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθεί ακόμη το φλέγον θέμα του εμπορίου. Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρατείνουν την μονοετή δασμολογική ανακοχή για να επιδιώξουν αύξηση των εμπορικών του συναλλαγών. Μείζον ζήτημα θα αποτελέσει και η τεχνολογία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει από την Κινέζικη κυβέρνηση να ανοίξει τη χώρα σε αμερικανικές επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι και ο λόγος που συνοδεύεται από μια μεγάλη ομάδα κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου όπως ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Εκτός από οικονομικά θέματα και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα συζητηθούν και άλλα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα με σοβαρότερο αυτό της Ταϊβάν. Επί του συγκεκριμένου, η Ουάσιγκτον στέλνει μειχτά μηνύματα αφού από τη μια έχει εγκρίνει εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ προς την Ταϊβάν και από την άλλη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να την υπερασπιστεί σε περίπτωση κινέζικης επίθεσης. Δεν πρέπει να παραβιάζεται το πλαίσιο ΠΟΠ για το χαλούμι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ομάδων Εγωπροβατατρόφων Σωτήρης Καδής. Είχε κληθεί να σχολιάσει την απόφαση για μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος στο χαλούμι. Όπως ανέφερε, το διάταγμα είναι ξεκάθαρο ως προς τις αναλογίες εγωπρόβιου γάλακτος ανεξαρτήτως ποσοτήτων. Χωρίς την απαιτούμενη πρώτη ύλη, τόνισε ο κ. Καδής, δεν μπορεί να παράγεται χαλούμι ΠΟΠ. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, ο Σωτήρης Καδής χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωρά σε στήριξη των πληγέντων. Ανέφερε ωστόσο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η αντικατάσταση των ζώων που θανατώθηκαν. Ενοχλημένα εμφανίζονται τα μέλη του Συνδέσμου η Φωνή των Κτηνοτρόφων, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν ξεκάθαρες παράμετροι για τις αποζημιώσεις όσον αφορά τον αυθόδη πυρετό. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Νεόφυτος Νεοφύτου, είπε ότι στα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια. Αναφέρθηκε επίσης σε παραπλανητικά νούμερα και γενικολογίες. Πρόσθεσε πως κατά τη συνάντηση με την Υπουργό Γεωργία τη Δευτέρα ευελπιστεί να διευκρινιστούν επακριβώς συγκεκριμένα κριτήρια για το ύψος των αποζημιώσεων. Η ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην αποκατάσταση των μονάδων που επλήγησαν από τον αυθόδη πυρετό, αλλά απαιτεί συνολικό επανασχεδιασμό με τη συμμετοχή των ιδίων των κτηνοτρόφων, δήλωσε ο Σταύρος Μαλάς. Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα επισήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η καταγραφή των μονάδων και των κτηνοτρόφων που προτίθενται να επαναδραστηριοποιηθούν. Ο κ. Μαλάς υπέδειξε την ίδια στιγμή ότι η πυκνή συγκέντρωση μονάδων δημιουργεί αυξημένου κινδύνους. Στάθηκε παράλληλα στην ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων, προειδοποιώντας ότι στο μέλλον η κυπριακή κτηνοτροφία θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυστηρότερους ελέγχους σε θέματα ποιότητας και ευημερίας των ζώων.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Μεγαροπάφου υπό την Προεδρία του Δημαρχείου Όντος Άγγελου Ονησηφόρου σχετικά με τη δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι τέσσερις δήμαρχοι της Επαρχίας Πάφου καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων κ. Αντωνίου Θεοδοσίου, η Νατάσα Μιχαηλίδου και ο Αλέξανδρος Οριέτας, εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animal Aid. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους Δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σύσκεψη, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει οικονομικά την όλη προσπάθεια με ποσό ύψους 250.000 ευρώ. Για την χωροθέτηση του καταφυγίου αναζητούνται κατάλληλοι χώροι στην κοινότητα Αναρίτα, στους οποίους πρότεινε ο κοινοτάρχης, και θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις σε νέα συνεδρίαση στις 29 Μαΐου. Το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών απέδειξε με πράξεις και κοινοβουλευτικό έργο την αξία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα της κοινωνίας, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κινήματος Σταύρος Παπαδούρης. Στην 30χρονη παρουσία του στην πολιτική σκηνή, το κίνημα Οικολόγων, είπε ο κ. Παπαδούρης, δημιούργησε δεσμούς με την κοινωνία και δήλωσε αισιόδοξο ότι σε αυτή την εκλογική μάχη θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Στα 20 χρόνια διαχείρισης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου από την Hermes Airport, η επιβατική κίνηση υπερδιπλασιάστηκε, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης της εταιρείας Μαρία Κουρούπη. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η κίνηση στους δύο αερολιμένες έχει περίπου διπλασιαστεί από τα 6,7 εκατομμύρια το 2006 στα 13,7 εκατομμύρια το 2025, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση του τουρισμού ως ενός στρατηγικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, με στο ΑΕΠ που σήμερα φτάνει το 14%. Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι τους μήνες Απριλίου και Μαΐου υπήρξε μείωση της αεροπορικής και επιβατικής κίνησης, όμως πρόσθεσε τον Μάιο, οι πτήσεις παρουσιάζουν υψηλότερες πληρότητες. Η κυρία Κουρούπη επιβεβαίωσε ότι από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τον Ιούνιο η κυβέρνηση αποφάσισε να στηρίξει τα αεροπορικά προγράμματα των εταιριών προς την Κύπρο. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί πλήρως από τον ερχόμενο φθινόπωρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ελεγκτικής υπηρεσίας στον Δήμο Πάφου με το κλιμάκιο των λειτουργών που εγκαταστάθηκε από τα τέλη Μαρτίου στο Δημοτικό Μέγαρο να επεκτείνει πλέον το πεδίο ελέγχου του τόσο στον Χιτά Πάφου όσο και στο πολύκροτο θέμα του ΣΑΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου έδωσε πρόσφατα οδηγίες για διεύρυνση της έρευνας μετά τις νέες καταγγελίες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου προς την εταιρεία Χελέκτορ. Η εξέλιξη αυτή σημειώνει ότι το τραμελές κλιμάκιο της ελεγκτικής υπηρεσίας θα παραμείνει στην Πάφο για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε αποφάσεις και χειρισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου που φτάνουν χρονικά μέχρι και το 2015 όταν ανέλαβε την Δημαρχία ο Φεδόνας Φεδόνος.

0: σε εκστρατεία ψεκασμών για την καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2026. Όπως διευκρινίζεται, οι ψεκασμοί θα καλύπτουν αποκλειστικά τα δημόσια φρεάτια λοιμάτων. Παράλληλα, ο οργανισμός καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν την ίδια περίοδο σε καθαρισμό και ψεκασμό των φρεατίων της ιδιωτικής υπονόμου και του φρεατίου σύνδεσης των υποστατικών τους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, πολλά το γλουσκεύει που βρίσκεται στην Ακαμαντίδος 25, 200 μέτρα από το περίπτερο Time Out και τον φούρνο Ζορπά προς την Χλώρακα στην Πάφο και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Στις αυγενές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής, 3 και τοπικά μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά σταδιακά στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικό συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ραδιο Κόσμος.

0: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής, Κατερίνα Τσιρίδου, έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν.
1: Μες στο ψεύτικο του νιάρα, παίξτε μου δίπλο παινιά.
0: Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo,

0: αλλάξει το game.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Θέμα τιμής. Θέμα τιμής.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Στο Πεκίνο είναι στραμμένο το παγκόσμιο ενδιαφέρον αφού το σημερινό τέτα-τέτ Donald Trump, Xi Jinping ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντάται με τον Κινέζο ομόλογό του σε ένα διπλωματικό bras de fer μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Αν και έχει δηλώσει πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θεωρείται βέβαιο ότι ο Donald Trump θα ζητήσει από τον Κινέζο Πρόεδρο να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη, ώστε να ανοίξει τα στενά του ορμούς. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι προς το συμφέρον και του Πεκίνου, καθότι είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου του Ιράν. Ωστόσο, εξίσου βέβαιο θεωρείται ότι ο Xi Jinping θα ζητήσει ανταλλάγματα προκειμένου να πιέσει την Τεχεράνη. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν στη συμβολή της Κίνας για άρση του αδιεξόδου όσον αφορά τα στενά του ορμούς. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν στο ταξίδι του και επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθεί ακόμη το φλέγον θέμα του εμπορίου. Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρατείνουν την μονοετή δασμολογική ανακοχή για να επιδιώξουν αύξηση των εμπορικών τους συναλλαγών. Μείζον ζήτημα θα αποτελέσει και η τεχνολογία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει από την Κινέζικη κυβέρνηση να ανοίξει τη χώρα σε αμερικανικές επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι και ο λόγος που συνοδεύεται από μια μεγάλη ομάδα κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου όπως ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Εκτός από οικονομικά θέματα και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα συζητηθούν και άλλα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα με σοβαρότερο αυτό της Ταϊβάν. Επί του συγκεκριμένου, η Ουάσιγκτον στέλνει μειχτά μηνύματα αφού από τη μια έχει εγκρίνει εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ προς την Ταϊβάν και από την άλλη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να την υπερασπιστεί σε περίπτωση κινέζικης επίθεσης. Δεν πρέπει να παραβιάζεται το πλαίσιο ΠΟΠ για το χαλούμι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ομάδων Εγωπροβατοτρόφων Σωτήρης Καδής. Είχε κληθεί να σχολιάσει την απόφαση για μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος στο χαλούμι. Όπως ανέφερε, το διάταγμα είναι ξεκάθαρο ως προς τις αναλογίες εγωπρόβιου γάλακτος ανεξαρτήτως ποσοτήτων. Χωρίς την απαιτούμενη πρώτη ύλη, τόνισε ο κ. Καδής, δεν μπορεί να παράγεται χαλούμι ΠΟΠ. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, ο Σωτήρης Καδής χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωρά σε στήριξη των πληγέντων. Ανέφερε ωστόσο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η αντικατάσταση των ζώων που θανατώθηκαν. Ενοχλημένα εμφανίζονται τα μέλη του Συνδέσμου η Φωνή των Κτηνοτρόφων, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν ξεκάθαρες παράμετροι για τις αποζημιώσεις όσον αφορά τον αυθόδη πυρετό. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Νεόφυτος Νεοφύτου, είπε ότι στα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια. Αναφέρθηκε επίσης σε παραπλανητικά νούμερα και γενικολογίες. Πρόσθεσε πως κατά τη συνάντηση με την Υπουργό Γεωργία τη Δευτέρα ευελπιστεί να διευκρινιστούν επακριβώς συγκεκριμένα κριτήρια για το ύψος των αποζημιώσεων. Η ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην αποκατάσταση των μονάδων που επλήγησαν από τον αυθόδη πυρετό, αλλά απαιτεί συνολικό επανασχεδιασμό με τη συμμετοχή των ιδίων των κτηνοτρόφων, δήλωσε ο Σταύρος Μαλάς. Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα επισήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η καταγραφή των μονάδων και των κτηνοτρόφων που προτίθεται να επαναδραστηριοποιηθούν. Ο κ. Μαλάς υπέδειξε την ίδια στιγμή ότι η πυκνή συγκέντρωση μονάδων δημιουργεί αυξημένους κινδύνους. Στάθηκε παράλληλα στην ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων, προειδοποιώντας ότι στο μέλλον η κυπριακή κτηνοτροφία θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυστηρότερους ελέγχους σε θέματα ποιότητας και ευημερίας των ζώων.

σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Μεγαροπάφου υπό την Προεδρία του Δημαρχεύοντος Άγγελου Ονησιφόρου σχετικά με τη δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι τέσσερις δήμαρχοι της Επαρχίας Πάφου καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων κ. Αντωνίου Θεοδοσίου, η Νατάσα Μιχαηλίδου και ο Αλέξανδρος Οριέτας, εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animal Aid. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους Δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σύσκεψη, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει οικονομικά την όλη προσπάθεια με ποσό ύψους 250.000 ευρώ. Για την χωροθέτηση του καταφυγίου αναζητούνται κατάλληλοι χώροι στην κοινότητα Αναρίτας, στους οποίους πρότεινε ο κοινοτάρχης και θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις σε νέα συνεδρίαση στις 29 Μαΐου. Το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών απέδειξε με πράξεις και κοινοβουλευτικό έργο την αξία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα της κοινωνίας, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κινήματος Σταύρος Παπαδούρης. Στην 30χρονη παρουσία του στην πολιτική σκηνή, το κίνημα Οικολόγων, είπε ο κ. Παπαδούρης, δημιούργησε δεσμούς με την κοινωνία και δήλωσε αισιόδοξο ότι σε αυτή την εκλογική μάχη θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Στα 20 χρόνια διαχείρισης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου από την Hermes Airport, η επιβατική κίνηση υπερδιπλασιάστηκε, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης της εταιρείας Μαρία Κουρούπη. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η κίνηση στους δύο αερολιμένες έχει περίπου διπλασιαστεί από τα 6,7 εκατομμύρια το 2006 στα 13,7 εκατομμύρια το 2025, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση του τουρισμού ως ενός στρατηγικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, με συμβολή στο ΑΕΠ που σήμερα φτάνει το 14%. Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι τους μήνες Απριλίου και Μαΐου υπήρξε μείωση της αεροπορικής και επιβατικής κίνησης, όμως πρόσθεσε τον Μάιο, οι πτήσεις παρουσιάζουν υψηλότερες πληρότητες. Η κυρία Κουρούπη επιβεβαίωσε ότι από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τον Ιούνιο η κυβέρνηση αποφάσισε να στηρίξει τα αεροπορικά προγράμματα των εταιριών προς την Κύπρο. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί πλήρως από τον ερχόμενο φθινόπωρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ελεγκτικής υπηρεσίας στον Δήμο Πάφου με το κλιμάκιο των λειτουργών που εγκαταστάθηκε από τα τέλη Μαρτίου στο Δημοτικό Μέγαρο να επεκτείνει πλέον το πεδίο ελέγχου του τόσο στον Χιτά Πάφου όσο και στο πολύκροτο θέμα του ΣΑΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου έδωσε πρόσφατα οδηγίες για διεύρυνση της έρευνας μετά τις νέες καταγγελίες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου προς την εταιρεία Χελέκτορ. Η εξέλιξη αυτή σημειώνει ότι το τραμελές κλιμάκιο της ελεγκτικής υπηρεσίας θα παραμείνει στην Πάφο για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε αποφάσεις και χειρισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου που φτάνουν χρονικά μέχρι και το 2015 όταν ανέλαβε την Δημαρχία ο Φεδόνας Φεδόνος.

0: σε εκστρατεία ψεκασμών για την καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2026. Όπως διευκρινίζεται, οι ψεκασμοί θα καλύπτουν αποκλειστικά τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Παράλληλα, ο οργανισμός καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν την ίδια περίοδο σε καθαρισμό και ψεκασμό των φρεατίων της ιδιωτικής υπονόμου και του φρεατίου σύνδεσης των υποστατικών τους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, πολλά το γλουσκεύει που βρίσκεται στην Ακαμαντίδος 25, 200 μέτρα από το περίπτερο Time Out και τον φούρνο Ζορπά προς την Χλώρακα στην Πάφο και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Στις αυγενές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 και τοπικά μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά σταδιακά στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: και η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπας στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό εύχομαι. Αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και για σήμερα θα σας πω ότι έχουμε και ονομαστικές και επετείους, δόξα τω Θεώ. Χρόνια πολλά σε Αριστοτέλη, Αριστοτελία, Θεράπον, Ισίδωρο, Ισιδώρα, Λέανδρο και Λεάνδρα. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογίας. Τέλος, σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι Β' Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν την 28η Οκτωβρίου.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά με ανέκδοτο που αφορά τον Τζακ Νόρις. Λοιπόν, όταν ο Τζακ Νόρις πάει για τον μπάνιο του, δεν πάει όπως πάμε εμείς για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις βρωμιές. Όταν ο Τζακ Νόρις λοιπόν πάει για μπάνιο, το νερό καθαρίζει, γιατί πολύ απλά ο Τζακ Νόρις είναι πάντα καθαρός και ποτέ βρώμικος.

0: φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

Μπογδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τις προτάσεις αστυνομικών ταινιών και μετά το χθεσινό μου, μετά τη χθεσινή μου πρόταση Enola Holmes, φυσικά θα προτείνω τον Enola Holmes 2. Θα μου πεις γιατί δεν το έκανες 2 σε 1. Δεν είναι δίκιο. Προτείνω το 2 σήμερα. Έπρεπε να το δω πρώτα, να τσεκάρω. Στο Enola Holmes 2 η ηρωίδα περνά στο επόμενο επίπεδο, γιατί πλέον δεν είναι απλώς η αδερφή του Sherlock Holmes. Είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας detective με το δικό της γραφείο. Η πρώτη της επίσημη υπόθεση φαίνεται μικρή, όμως πολύ γρήγορα συνδέεται με μεγαλύτερα μυστικά και με μια ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα της βικτωριανής εποχής. Μυστήριο, δράση, χιούμορ και πολύ δυνατός ρυθμός είναι πραγματικά η φοβερή ενορχή στο σκηνοθετικά που τα δένει όλα όμορφα και κάνει το Enola Holmes 2 μια εξαιρετική συνέχεια του πρώτου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα. Τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post. Στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια ακούσαμε αμέσως τώρα, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται Δέσποινα Βανδύ με Κωνσταντίνο Αργυρό Χατήρη, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου και Ιουλία Καλιμάνη με Ξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Απόν και το Ρεμπέτικο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, και αμέσως μετά Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.

0: Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δυο Καρδιές για τον Στέφανο. Έρχονται Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τη Φανή, και αμέσως μετά Γιώργος Κακοσέος, Ούτε εχθροί ούτε φίλοι για τη Βασιλική.
1: Εγώ

ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτελία, στον Ισίδωρο, στην Ισιδώρα, στο Λέανδρο και στη Λεάνδρα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Έρχονται αμέσως τώρα όλες οι δικές σας επιλογές.

βραδιάζει. Θεμεύτη πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Εύη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές και αμέσως τώρα έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης με το «Μέχρι εκεί μπορούσες» για τον Γιώργο.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Απών και Καίγομαι, ενώ λίγο πριν ήταν η Πεγκιζίνα με το Άμυνα για τον Δημήτρη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας και πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Δομίδης. Σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόταν υπό Βρετανική εντολή. Σαν σήμερα το 1984 γεννήθηκε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας και ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Χρήστου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σιγά ρε.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Μπράβο!
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: δεν χάνω χρόνο.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο κόσμος».

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Κόσμος FM
1: 95.2.
0: Ραδιόφωνο με άποψη. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Κάτσε να σου το πω. Λείπαμε. Όμως εγώ

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.